και όλους τους φοβώ. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβώ, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρύβω. Αχ, εσύ μόνο ελπίδα, απ' το μυαλό μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σ' αγγίζω, και για σώβιο αρχηγό πίστα να σε ψηφίζω. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανέμιζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα τις έχανες. Στη σιωπή, στη

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ή θελές. Σαν στρατιώτης που μόλι

0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε. Είτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι αρχές στην κομιτεία Orange στην Καλιφόρνια διέταξαν την εκένωση περίπου 40.000 κατοίκων λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή χημικής ουσίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε εγκατάσταση της εταιρείας GKN Aerospace στην πόλη Garden Grove της Καλιφόρνια, όταν μια δεξαμενή αποθήκευσης που περιείχε μεθυλμεθακριλικό άρχισε να εκλεί αέρια και να παρουσιάζει κίνδυνο αστοχίας. Η ουσία ιδιαιτέρως έφλεκτη χρησιμοποιείται στην παραγωγή ρητινών και πλαστικών. Αρχικώς οι τοπικές αρχές έσπευσαν στο σημείο με ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών και προχώρησαν σε εντολή εκένωσης της περιοχής. Η εντολή όμως ήρθε αργότερα την ίδια ημέρα, καθώς η κατάσταση φαινόταν να σταθεροποιείται. Ωστόσο, το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω ζημιάς σε βαλβίδα της δεξαμενής, η οποία δημιούργησε επιπλέον επιχειρησιακές δυσκολίες και απέτρεψε την πλήρη αποκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Garden Grove. Η πυροσβεστική κάλεσε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι εκενώσεις γίνονται προληπτικά για τα δύο πιθανά σενάρια, αστοχία ή έκρηξη της δεξαμενής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η δεξαμενή να ραγίσει χωρίς να εκραγεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διασώστες έχουν τοποθετήσει φράγματα άμμου για τον περιορισμό της διαρροής. Έχουμε μια δεξαμενή που βρίσκεται σε ενεργή κρίση, δήλωσε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής της κομιτείας Orange Crane Covey σε συνέντευξη τύπου. Η GKN Aerospace αποτελεί τμήμα βρετανικού ομίλου που κατασκευάζει κινητήρες αεροσκαφών και άλλα εξαρτήματα αεροναυπηγικής.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 26 Μαΐου, σαν σήμερα, 1907, γεννιέται ο καουμπόι της μεγάλης οθόνης, ο Τζον Ουέιν. 1923, αρχίζει ο αγώνας αντοχής αυτοκινήτων του Λεμάν. Στις πρώτες 24 του ώρες βγαίνουν νικητές οι Γάλλοι οδηγοί. 1928, προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα. 1932, ορκίζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η πρώτη μεταβενιζελική κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. 1978, πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου Κιβέλη. 1988, οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στη διάρκεια των προαγωγικών και γενικών εξετάσεων. 1994, ο Μάικλ Τζάκσον παντρεύεται την κόρη του Elvis Presley, Λίσα Μαρί.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
8: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολέου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ανίποτη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς τα τελευταία χρόνια πολεμούσε με τον καρκίνο. Τόσο ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, όσο και η 18χρονη κόρη τους και οι στενοί συγγενείς δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση. «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο», έγραψε μεταξύ άλλων στον αποχαιρετισμό της η κόρη της Βικτόρια. Η γογό Μαστροκώστα έλαμψε στα 90s, κάνοντας την εμφάνισή της ως τηλεοπτική γυμνάστρια. Ακολούθησαν αμέτρητες φωτογραφίσεις, συμμετοχές της σε τηλεοπτικές σειρές, αλλά και ένα πέρασμα από το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια είχε κυκλοφορήσει τη δική της συλλογή ρούχων, ενώ το 2010 παντρεύτηκε με τον Τραϊανό Δέλλα, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ανέφερε αρχικώς ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου, είπε ο 57χρονος καλλιτέχνης.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: λέμε χαλάλι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες.
1: Τράμε σε λεφτά, χαρά και το μαράζι.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Λέμε δόξα το Θεό, έχει λίγο ουρανό, σαν νυχτώνει να χαράζει.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα άλλωστε. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10, αυτήν εδώ την Τρίτη που ο μήνας έχει 26. Έλα το που θα μας τρομάξουν οι συννεφιές τώρα εμάς.

σας βλέπω. Τι όμορφη φωτογραφία είναι αυτή με γλαστρούλα, με τι είναι αυτό, γεράνι, όμορφο ροζ. Καλημέρα στον υπέροχο κόσμο, καλώς στο Ραντάρ, καλώς στη Δεσποινούλα, καλώς στο Γιώργο. Καλώς στο Δημήτρη, τη Διαλεχτή, τη Βασιλικούλα, τον Ανέστη, το Δημήτρη, την Άντζελα, τη Μαργαρίτα. Τι χαμός είναι αυτός πρωί-πρωί. Λοιπόν, σας περιμένω, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Σας περιμένω να ακούσω γλυκές φωνούλες να μου λέτε καλημέρα. Το κορίτσι. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, δηλαδή Μίλε Νάξου. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Και σούπερ μάρκετ My Market. Πάμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Πάμε, τι όμορφη φωτογραφία, Ραντάρ, τι ωραία φωτογραφία. Λίγα συννεφάκια έχει στον ουρανό. Αμιλητέα ποσότητα όμως, τίποτα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μια χαρά. Για να σας καμαρώσω σιγά σιγά, για να σας βλέπω, να μαζευόμαστε για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να πάμε όμορφα μέχρι και τις 10, να φτάσει 10 παρα 5 και να μην έχουμε καταλάβει πότε τελείωσε η εκπομπή. Πάω να καλημερίσω τα πιτσιρίκια, μισό λεπτάκι να τα προλάβω, διότι εδώ έχουμε... Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα Διδυμάκια, Κωνσταντίνα και Μαρία. Καλημέρα Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα Τριανταφυλίτσα και Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη από τη Σύρο. Δαβιδίτσα και Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Άντζελα από την Αθήνα. Μυρτούλα Γαλαναδιώτησα, γειτόνισά μου. Φωτεινούλα Αγκαρίτησα, η ζωγράφος μας. Και η μαμά Ελευθερία και ο μπαμπάς Νεκτάριος. Ρινούλα Χορευταρού Αγερσανιώτησα. Η Τσαχπίνα Ειρηνούλα. Καλημέρα στο Μαράκι, την Παρασκευούλα, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στον Μάρκο. Στον Ιωσήφ και στον Κωστή Δαβίδ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Η Διαλεχτή μου στείλε πρωί-πρωί μήνυμα σήμερα. Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Αντώνη και Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Καλημέρα στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας και στα όμορφα τα γοράκια, τα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Βαλέρια, καλημέρα. Καλημέρα και στους υπέροχους γονείς, την Ελένη και στο Βαγγέλη. Η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης, ο γλυκός ο Δημητράκης και η Νάγια, η αδελφούλα του Δέσποινα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα και στην γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Γιάννη και Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής και στη γιαγιά την όμορφη την Ξανθή και στον παππού τον όμορφο τον Μανώλη από εδώ, εδώ παιδί μου, από το ακροτήρι της Νάξου. Μαρικέτη και Ανδρέα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στη μαμά Τζίνα. Καλημέρα στο Δημήτρη της Φελίσιας, στο Λάμπρο και στο Γιάννη, τα άλλα διδυμάκια του Νικόλα, τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ, στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, τον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη, και στα δικά μας τα πιτσιρίκια εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Θοδωρή και το Φασαριό. Το Μιχάλη δηλαδή. Καλημέρα Φιλιάνα μου, καλές διαγνώσεις να έχεις και σήμερα κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μάθημα, καλά να γράψετε και σήμερα που δίνετε τις ενδοσχολικές εξετάσεις σας. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτές και στους γονείς, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 26 ο μήνας, 26 Μαΐου 2026 και είμαστε ήδη στα 8 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να τσεκάρω τι γιορτάζουν, να στείλουμε ευχές.
Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου Αγίου Συνεσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Κάρπος, Καρπός, ο Συνέσιος και η Συνεσία. Ο Μανώλης ο Σαντοριναίος δεν μου έχει σημειώσει εδώ. Πα, ξέχασα πάλι τα βιβλία. Πα, δεν είχα πει ότι θα κληρώσω δύο βιβλία σήμερα. Α, στουρνάρα, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι. Μανώλη, αύριο τα δύο βιβλία. Αλλά μην το ξεχάσω αύριο το πρωί, μην το ξεχάσω αύριο το πρωί. Κάποιος 8 παρά το πρωί να μου το θυμίσει. Το Μανώλη του Σαντορινίου, παιδί μου, τα βιβλία. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Αύριο θα κληρώσουμε δύο βιβλία από την άλλη έκδοση τώρα, γιατί έχουμε και καινούργια έκδοση. Εξαντλήθηκε η πρώτη. Πώς να μην εξαντληθεί με τόση δουλειά. Πώς να μην εξαντληθεί. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 37. Η σελήνη είναι 10 και κάτι ημερών. Εκκλησία που να γιορτάζει δεν βλέπω στη λίστα που μου έχει δώσει ο Μανώλης σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να τσεκάρω. Κάτσε να κλείσω κανένα μήνυμα. Εδώ γίνεται χαμός. Λοιπόν, για να δω. Ποιοι έχουν σήμερα γενέθλια. Η Χαρούλα έχει γενέθλια. Ο Στάθης, ο Γιάννης, ο Γιώργος, η Ευαγγελία, η Φιλαρέτη, ο Μάκης, ο Νίκος. Χρόνια πολλά. Πότε σβήνει το φως, πότε πάλι το ανάβει. Και το ξέρω σαν πόσο την έχει καταλάβει. Καλώς στην αγαπία, καλώς στην, καλώς του συμπεθερό μου. Το Συριανό, καλώς στη Βαγγελίτσα, την καρτεραδιώτησα, Βιβί. Καλημέρα, Νάκη Πανομερίτησα με. Γερανάκι, γερανάκι στο παραθυράκι. Από την Αργυρούπολη. Μόλις πήρα φωτογραφία όμορφη.

0: εσύ.
1: Λοιπόν, να σας το πω από τώρα για να ξέρετε, μην τυχόν και κάποιος την κάνει λίγο αργότερα και τέλος πάντων δεν ακούσει. Να συντονιστείτε και το μεσημέρι, παιδιά, σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Θα την κάνουμε με τον κύριο Κώστα Κατσιούλη, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και θα μιλήσουμε για το... τέλος πάντων για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στο δρόμο και για την συμπεριφορά μας στο δρόμο και για το τι θα πρέπει να προσέχουμε, τα δύσκολα σημεία της Νάξου. Τέλος πάντων θα κάνουμε μια συζήτηση που μας αφορά όλους. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βεβαίως να στείλω. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους εργαζόμενους, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά πάνω. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, καλή δύναμη παιδιά, ελπίζω να είναι όλα καλά σήμερα και να μην έχετε, δεν θέλουμε να έχετε περιστατικά, ούτε εσείς θέλετε, καλή δύναμη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, όλοι όσοι είστε στο δρόμο, καλό δρόμο. Και στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ βεβαίως. Αμέ. Καλώς το Λευτέρη, καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους Γιάννηδες, στον Αντώνη, στον Μάρκο και στο Θείο, στον Αμπελώνα. Καλημέρα σας.

Και μια πολύ ωραία φωτογραφία που μου στείλε η φιλενάδα μου, η αγαπή, από αμπελώνα της Σαντορίνης. Λοιπόν, γιατί τόσο πολύ βρε συμπέθερε, γιατί. Λοιπόν, καλή δύναμη και στα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Μετράμε αντίστροφα. Δεν αγχωνόμαστε, παιδιά, δεν αγχωνόμαστε. Έχουμε ανεβάσει στο Naxos Press και ένα μήνυμα με δύο βίντεο μέσα από το χαμόγελο του παιδιού. Συμβουλές από ειδικούς για παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για τους γονείς. Γιατί και οι γονείς παίζουν το ρόλο τους, ναι. Καλώς τη Μαριλένα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Γιούλη. Λοιπόν, ο καιρός, πόσο χαίρομαι που εντάξει φτιάχνει η κατάσταση γενικά. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, είναι μια χαρά. Οι άνεμοι πνέουν με βόρειες διευθύνσεις και θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Σήμερα λίγο ενισχυμένοι όπως και χθες, 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη, λίγο καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την ένταση των ανέμων, 3 και τοπικά 4 μποφόρ εδώ στην Άξο. Με λίγα συννεφάκια το πρωί, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρα θα είναι ηλιόλουστη. 27 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Αν θέλετε να μάθετε την ελάχιστη, θα το αφήσω στους 19. Την 5η, 28 Μαΐου, 28 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτικοί άνεμοι που από το μεσημέρι και μετά γίνονται δυτικοί. Ο ουρανός θα είναι καθαρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νοτιοδυτική το πρωί της Παρασκευής, 2 μποφόρ. Συννεφάκια στον ουρανό που θα φύγουν στη συνέχεια. Και οι άνεμοι ξανά θα στραφούν σε βοριάδες και θα πνέουν με ένταση μέχρι 4 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου. Το Σάββατο 4 μποφοράκια με 28 βαθμούς Κελσίου, λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Ούτε ίχνος σύννεφου την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα του Μάη. Με 28 βαθμούς Κελσίου και με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, 3 τοπικά 4 μποφόρ. Για τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος δεν έχω ακόμα πρόγνωση. Τριήμερο, την άλλη εβδομάδα. Καλώς την Ελενίτσα, καλώς την... Καλημέρα κυρία Πίτσα μου, καλημέρα Νικολετάκη, ξανά στη Σύρο, ξανά σε όλους εσάς που έχετε ανοίξει ραδιόφωνο και έχετε συντονιστεί, πάρα πολύ σωστά, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, εδώ, στους 101 και 3.

Νάτα και τα κορίτσια από το ημεροβίγλινα, η Κατερινούλα. Καλώς την Κατερινούλα. Να και η Ειρηνούλα και ο Μανώλης. Ο Μανώλης, καλώς τους. Εδώ είμαι καλέ, εδώ είμαι. Εσείς όμως εδώ, είστε στο ραντεβού σας κάθε πρωί. Καλημέρα Δημήτρη. Ξεφτέρι, πού είσαι?

Ελένη και το Νικό, η Νικολέτα δικό μας όνομα είναι. Καλημέρα. Ο Ζούγκεμπεργκ φταίει, δεν φταίω εγώ. Είπαμε, γράφω σε ένα παράθυρο, πάει αλλού. Ελέος.

0: Λοιπόν, για μισό, γιατί χωρίς αυτή την καλημέρα εγώ δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Όλα τα λεφτά. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα.

Καλοκαίρι στην καρδιά μας έχει έρθει. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα σήμερα το πρωί, έτσι έριξα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα νωρίς-νωρίς και είδα και την ειδησιογραφία. Εκεί στην κεντρική Ευρώπη έχει σαραντάρια, έχει καύσωνα. Πάνε, λέει, δίπλα στο Σικουάνα, στο Παρίσι και λιάζονται και προσπαθούν, λέει, να βρούνε τρόπους για να δροσιστούν. Έχουν εκεί που έχουν το αυτό, πώς το λένε, το τένις, το αυτό. Και επειδή είναι σε εξωτερικό χώρο, έχουν αυτά τα air condition που πετάνε νερό παγωμένο για να δροσιστούν. Άκου τώρα, στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό, λέει, το κύμα καύσωνα κατευθύνεται προς Ισπανία, Πορτογαλία μεριά και μετά, λέει, θα έρθει και προς τα κάτω. Οπότε περιμένετε το, περιμένετε το. Ναι. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα. Είδα τον Ντόναλντ πρωί-πρωί μπροστά μου. Από εφιάλτης, ρε παιδί μου, εφιάλτης. Ναι. Είναι ξανά στο κόκκινο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Είχαμε πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο από τον Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αλίμονο. Φλέγεται λοιπόν ξανά η Μέση Ανατολή. Άντε να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στο και από μένα στο Νεκτάριο, στο Στέλιο, στο Γιώργο και στον Νίκο και φυσικά στον Νικόδημο τον Εγκαρίτη. Καλημέρα σας παιδιά. Όμορφη να είναι η μέρα σας. Καλώς στον Πάνο. Μα σου λέω εγώ ότι έχει ραδιοφωνική φωνή η μικρή. Να μ' ακούσε με, να ξέρω. Αυτά τουλάχιστον τα ξέρω. Έχει ραδιοφωνική φωνή. Καθαρή φωνή.

Λοιπόν, ως γνωστόν δεν σας προλαβαίνω. Τα παιδιά από την Αυστραλία εννοείται ότι είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα Γιώργο, τρέχουν ακόμα να αποκαταστήσουν την όποια βλάβη τέλος πάντων εκεί κάτω. Αλλά όμως ο Γιώργος έχει πείσμα, ο Άγγελος έχει πείσμα, όλα τα παιδιά έχουν πείσμα. Και έτσι και σήμερα το Ράδιο Γαλαξίας αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Καλησπέρα θα πω σε όλους τους ομογενείς στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Λοιπόν, πάμε παιδιά, γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν.

Λοιπόν, στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας ξεκινώ να γυρίζω το χρόνο πίσω και σας λέω ότι σαν σήμερα, να ξεκινήσω στις 26 Μαΐου, έτσι 26 ο μήνας σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το... Πού να πάω τώρα, να πάω στο 946, όχι, στο 961, ο βασιλιάς Όθωνο πρώτος της Γερμανίας αναδεικνύει τον εξάχρονο γιο του Όθωνα τον δεύτερο ως κληρονόμο και συγκυβερνήτη της Ανατολικής Φραγκίας. Στέφεται στο Άχεν και τίθεται υπό την κυδαιμονία της γιαγιάς του Ματθίλδης. Ωραία πράγματα. Ο Ναπολέωνο πρώτος στέφεται βασιλιάς της Ιταλίας στο Ντουόμο του Μιλάνου το 1805 σαν σήμερα. Είχαμε την ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες επαναστάτες το 1821. Το 1830 η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίζει νόμο για τη μετακίνηση των Ινδιάνων, ο οποίος υπογράφεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Άντριου Τζάκσον, δύο μέρες αργότερα. Το 1864 η Μαντόνα γίνεται περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογράφεται το ιδρυτικό καταστατικό του Πανεπιστημίου της Βοστόνης στη Μασαχουσέτη. Αυτό έγινε το 1869. Ο Νικόλαος ο δεύτερος στέφεται τσάρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας το 1896. Και το 1897 εκδίδεται ο Δράκουλας, μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ. Μάλιστα, το 1938 ιδρύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων. Και τέλος το 2018, σαν σήμερα, η Ρεάλ Μαδρίτης νικά με 3-1 την Λίβερπουλ στο Κίεβο και κατακτά το 13ο τρόπαιό της στο UEFA Champions League. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Δεν περιγράφω άλλο, θα πάω σε λίγο στις γεννήσεις και θα δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει. Τι είναι το κύπελο, τι κύπελο είναι αυτό, ποιο, τι, έχεις κάνει μοντάζ τη φωτογραφία, ε? Μου κοτσάρει εδώ, άρε τεχνητή νοημοσύνη. Άρε τεχνητή νοημοσύνη. Έχει σπίτια κάτω από την πορτάρα έτσι όπως είναι εκεί, όχι. Το κύπελο του Ολυμπιακού. Με φόντο την πορτάρα, αλλά η πορτάρα από κάτω έχει κάτι σπίτια, Νίκο. Κάτι λάθος έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Στράτος και φίλος μου ο Παναγιώτης, καλημέρα στην Κύπρο. Δημήτρη. Λοιπόν, μια χαρά τα λένε οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Λοκομόντο. Μια Οδύσσια. Οδύσσια, Οδύσσια. Γυροβολιές σε όλη την Ελλάδα,

άμα σου λέω εγώ μια χαρά τα λένε, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα για να την κλείσουμε την ενότητα αυτή και να δούμε και ποιοι έφυγαν από τη ζωή μία μέρα σαν τη σημερινή. Δεν θα σας κουράσω πολύ γιατί βλέπω ότι δεν είναι και πάρα πολλά. Λοιπόν, στις γεννήσεις βλέπω το όνομα του... Έλληνα πυγμάχου του Αντώνη του Χριστοφορίδη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Πρωταθλητής Ευρώπης μέσων βαρών και παγκόσμιος πρωταθλητής ημιβαραίων. Γεώργιος Γεωργίου, Έλληνας αθλητικογράφος και παρουσιαστής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, γεννήθηκε το 1947. Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής ο Αργύρης ο Πεδουλάκης, γεννήθηκε το 1964 σαν σήμερα. Ο Νίκος ο Κατσιβρέτας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 1977. Η Ειρήνη Μερκούρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1981. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Κύπριος τραγουδιστής, το 1985. Και η Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1985, νέο παιδί. Νέο κορίτσι. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα, πάμε γρήγορα. Να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίν Καντακουζινός. Αλλού με παραπέμπει αυτό, πάντως ήταν Ρουμάνος αεροπόρος, έφυγε το 1958. Έλληνας χημικός και ακαδημαϊκός ο Κωνσταντίνος Βέης, έφυγε το 1963. Η Κιβέλη, Ελληνίδα ηθοποιός, παιδιά, έφυγε το 1978, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς και επί σειρά ετών κυριάρχησε σε ρόλους κομικούς και δραματικούς μαζί με την Μαρίκα Κοτοπούλη. Ο James Paris, Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός, έφυγε το 1982. Ο Χρήστος Κατσιγιάννης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1997. Η Άννα Σικελιανού, Ελληνίδα συγγραφέας, η δεύτερη σύζυγος του ποιητή, του Άγγελου Σικελιανού, έφυγε από τη ζωή το 2006. Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 2009. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Λοιπόν, για να ξεκινήσω τώρα έτσι όμορφα και γευστικά, βλέπω δύο σακούλες, φούρνος Λαγογιάννη απ' έξω, άρτος Λαγογιάννη. Η μία σακουλίτσα μέσα έχει 1, 2, 3, 4 τυροπιτάκια. Τώρα αυτά είναι τυροπιτάκια, γιατί βλέπω από το ένα έχει σοκολάτα, έχει το ένα. Έχεις ανακατέψει τα αλμυρά με τα γλυκά, τα έχεις κάνει λίγο αχταρμά. Εσύ τα ζήτησες έτσι, να μην ξέρεις, δηλαδή να βάζεις το χέρι μέσα και να λες τώρα είναι αλμυρό ή γλυκό, ό,τι και να είναι θα το φάω. Και στην άλλη σακουλίτσα έχει σαντουιτσάκια με ζαμπονάκι, με τυράκι, αφράτα αφράτα. Φούρνος Λαγογιάννη, αν δεν περάσεις από το φούρνο Λαγογιάννη μια βόλτα το πρωί, πώς θα ξεκινήσεις τη μέρα σου, πού πας, πού πας. Πήγαινε να πάρεις έναν καφέ, εδώ, στη χώρα της Νάξου. Εδώ, εδώ παιδί μου, απέναντι από το νοσοκομείο. Στις Τρίποδες, πάνω και σε λίγες μέρες, σε πολύ λίγες μέρες, στην Πλάκα, στη Μαγική Αυλή. Καλημέρα Νούλα, καλημέρα Ρινούλα, Δέσποινα, Ιωάννα, Βαγγελίτσα. Κύριε Λαμαρίνα μου, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα στο φούρνο Λαγογιάννη. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Ταξίδι, συνεχίζω. Και όχι, θα σας πάω σε διαφημίσεις σε λίγο, μετά το τραγούδι, θα επιστρέψω αμέσως μετά. Να διαβάσουμε και κανένα πρώτο σελίδο,

0: Λοιπόν, φεύγω, πάω διαφημίσεις. Επιστρέφω αμέσως μετά. Εσείς μένετε εδώ. Γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Πάμε!
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεκινήσω εάν δεν βάλω το τραγούδι, μάλλον δεν κυλάει η μέρα, εάν δεν βάλω το τραγούδι που αγαπούν πολύ τα πιτσιρίκια. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η Σαϊφιά. Το τραγούδι της Νεράιδας. Τι κάνουν οι Νεράιδες?
7: Οι Νεράιδες.

0: Καλημέρα στην Ανούλα τη Βοθονιάτη σα, στον Παντελή τον Εγκαρίτη, στην Αγαπία την Καρτεραδιώτη σα, στην Αλέκα, στην Ελενίτσα, στην Ειρηνο Παρασκευούλα και το Θανάση από την Απείρανθο. Στη Βαγγελίτσα και στο Γιώργο, στο δάσκαλό μου τον κύριο Αντώνη. Σπινούλα. Ζακετούλα σίγουρα, οπωσδήποτε.
1: Και τις κάποιες όπου βρουν, τις κάνουν πεταλούδες.
0: Τι ωραίο αυτό, τις κάποιες όπου βρουν, τις κάνουν πεταλούδες.
1: Ήτανε ράιδα, είδα, ήτανε ράιδα τελικά. Ράιδα, είδα και νεράιδα.
0: Καλημέρα Πανομερίτησα, λέω, καλώς στη Σύση. Την Πινελόπη, καλημέρα. Και φωτογραφία από το χωριό της, το λατρεμένο. Από την Πάτρα μου στέλνει τη Μονή. Χριστινάκη, Κωνσταντίνα, Νεκταρία. Ζακετούλα οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτοί που πάνε ταξιδάκια ζακετούλα έχουν φορέσει. Καλώς τον Κώστα, καλημέρα στο ταχυδρομείο της Νάξου.
1: Είναι ράιδο ζουν στους μύθους.

0: Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
1: Τώρα που είπε γιαγιάδες, καλημέρα κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη.
0: Γλυκά τους λουκουμάδες, ένα πρωί είδα νερά.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτό. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό. Θερμικός λέει φόλος ή καύσωνας είναι αυτός. Γιατί ζεσταίνεται η Ευρώπη, σε λίγο θα σας πω γιατί.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 40 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάω ευθύς αμέσως να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Καθημερινή. Το θέμα του καύσωνα. Βλέπω ότι πρωταγωνιστή του καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, παιδιά. Χαμός γίνεται. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε χθες, ήρθε νωρίς, συγγνώμη, στην κεντρική Ευρώπη. Στο Παρίσι οι θεατές του Λοράν Γκαρός, παίρνουν μια σταγόνα δροσιάς σε κάποιο διάλειμμα των αγώνων. Μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, το οποίο όμως ημερολογιακά ακόμα δεν είναι εδώ. Είναι αυτά τα air condition που πετάνε το νερό, το παγωμένο το νερό, αυτό κάθονται μπροστά και αυτό, να δροσίζονται. Στην Καθημερινή διαβάζω επίσης ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών από επιστάτες σχολείων, άκου τώρα. Κάθεστε. Μισό λεπτό να. Κάτσε να καθίσω κι εγώ καλά. Δημοτικός ένφια στα ακίνητα. Δύο νέα τέλη από το 2027. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα καταβάλουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος δύο νέα τέλη. Ένα τοπικής ανάπτυξης και ένα περιφερειακής ανάπτυξης. Το άθροισμά τους θα είναι υψηλότερο από το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που καταργούνται. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μέσω της ΔΕΗ, λοιπόν, μέσω του ρεύματος, Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα. Πες ότι εγώ έχω ένα σπίτι, έτσι, για το οποίο πληρώνω ένφια. Και αυτό το σπίτι το έχω νοικιάσει. Άρα το λογαριασμό του ρεύματος τον πληρώνει αυτός που νοικιάζει το σπίτι. Ποιος θα πληρώνει αυτό το τέλος? Θα πληρώνει και αυτό το τέλος, δηλαδή, έτσι. Είναι κάτι πράγματα όμως αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάτι πράγματα. Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, γλυπτά Παρθενώνα, η νέα αναγνώριση της UNESCO, ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της οριστικής επανένωσης. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε πάλι. Και η νύχτα είναι δική μας. Πάω στα νέα. Και θα τη ζήσουμε. Α, το Σάββατο με τα νέα. Θα έχει δωρεάν ένθετο ιστορίες για την άλωση της πόλης. Πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται αυτό, να μην ξεχάσω. Θυμήστε το μου το Σάββατο να πάρω τα νέα. Συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης. Έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο γράφουν τα νέα. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Και όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Μάλιστα. Για να συνεχίσω, έχει κάτι αθλητικά εδώ. Eurolink Basketball, Ολυμπιακός, ένα τέλειο το ερυθρόλευκο πάρτι. Και καλά κάνουν τα παιδιά και δικαιολογημένο είναι όλο αυτό, εννοείται. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως να δούμε τι γράφει σήμερα. Σήμερα 26 μήνας, σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησείο έναν υβριδικό σχηματισμό, γράφει απογευματινή, με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας.
ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου, αντιεισαγγελέας Αρίου Πάγου. Στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησης του. Το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι, το θέμα αφορά φυσικά στην γογό Μαστρο Κώστα που δυστυχώς έχασε τη μάχη, αυτή τη μεγάλη μάχη. Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Και Κρήτη. 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Χειροπέδες και σε ενεργεία αντιδήμαρχο. Μέσα σε ένα εξάμηνο, 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί. Εφημερίδα Συντακτών. Λαϊκή Αγορά βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, και γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, 3 σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Και πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων αμάν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι άλλο κάρβουνο, ρε παιδιά, όχι άλλο κάρβουνο. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική κραουνάκι. Πάω στο ριζοσπάστη.

Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη να δούμε τι γράφει σήμερα. Στο πρωτοσέλιδό του, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Μενίδη. Να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες. Ας σφίξουμε γερά τα χέρια μας και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής. Μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Η Κούβα δεν είναι μόνη, γράφει ο ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Και εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Θα κλείσω με τον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα αγορά εργασίας. Σε δήμους, σε περιφέρειες, σε αύτο, οδικές συγκοινωνίες, υγεία, οργανισμούς. 28 προκηρύξεις που τρέχουν, προθεσμίες για τις αιτήσεις, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Επίσης, έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Κερακάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ. Ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, παιδιά. Τελεία. Δεν θα περιγράψω άλλο πρωτοσέλιδο. Μα, καιρό είχα να δω live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός. Καθυστερήσει σε παραλιακή, σε Αττική οδό και σε Κηφισίας. Καλό κουράγιο.

0: Καλημέρα κυρία Θεανό, ή μάλλον καλησπέρα κυρία Θεανό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυστραλία, Μελβούρνη.
1: Όταν γυρίσεις με τα λόγια τα μεγάλα.
0: Καλό, δεν το είδα αυτό, Δεσπίνουλε, λέω. Καλημέρα και σε εσένα, Δεσπίνουλε. Τα πάμε, θα τα ξαναπούμε. Πινελόπη. Στην Αυστραλία μου γράφει Πινελόπη, έγινε viral, λέει ένας παπαγάλος. Άκου, Γιώργο. Έγινε viral ένας παπαγάλος επειδή έμαθε να μιμείται τον ήχο του συναγερμού του iPhone του ιδιοκτήτη του. Κάθε φορά που χτυπάει, απαντάει με ένα ξεκάθαρο hello.

Λοιπόν, σας το είπα και πριν, θα σας το επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Δύο αγαπημένα τραγούδια μέχρι στιγμής έχουν τα πιτσιρίκια. Το ένα είναι η Νεράιδα, το τραγούδι της Νεράιδας. Και το άλλο είναι, εντάξει, κλασικά εικονογραφημένα, διαχρονικό. Αγαπούν πάρα πολύ αυτό εδώ το τραγούδι, τα πιτσιρίκια. Μου το ζητάνε από παλιά. Μιλάμε, πού, τη Σαϊδιά, τη Σαϊδιά.

Ομορφιές, νονά, ομορφιές, για να δω τη γραφή μπλούζα σου. Κάτσε να δω, τη γραφή μπλούζα, περίμενε. Κάτι σε smile βλέπω. Τα βλέπω και ανάποδα. Τι γράφει μπλούζα σου, νονά. Εννοείται και στο γραφείο ραδιόφωνο. Τι πλάκα κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου. Είστε εκεί, όχι.

θέμα εκεί στο Παρίσι, διότι ξέρετε πώς είναι το Παρίσι. Αν έχετε πάει, τέλος πάντων θα έχετε δει κάποιο βίντεο, θα έχετε δει φωτογραφίες κτλ. Δεν είναι εύκολο και δεν θέλουν κιόλας οι κάτοικοι του Παρισιού να τοποθετήσουν air condition στα σπίτια τους. Δεν θέλουν αυτή η εξωτερική όψη να χαλάσει, να αλλοιωθεί με αυτά τα κουτιά τα τεράστια, τέλος πάντων, τις εξωτερικές μονάδες των air condition. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ κοστοβόρο να τοποθετηθεί η air condition, διότι τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν ασανσέρ και τέτοια πράγματα. Είναι παλιά. Και δεν έχουν air condition τα περισσότερα σπίτια. Οπότε το πώς δροσίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ένας Θεός το ξέρει. Απ' τη μία, καλό, γιατί αυτές οι μονάδες οι εξωτερικές αλλοιώνουν, είναι δηλαδή έκτρωμα, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το καλοποιήσουμε γενικά όλο αυτό το σκηνικό. Πας να βγάλεις σε έναν οικισμό, τέλος πάντων, παραδοσιακό φωτογραφία και βλέπεις κοτσαρισμένη τη μονάδα του air condition και λες τώρα μου χαλάει όλη την αισθητική. Στο Παρίσι αρνούνται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς θα τα καταφέρουν με τους καύσονες που φέτος αναμένεται, λέει, να είναι και δεν θα είναι καθόλου ομιλητέα ποσότητα, ένας Θεός το ξέρει. Ναι, και το μετρό είναι πάρα πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό. Ναι, το θυμάμαι. Ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει κλιματισμός, ε. Ναι, είναι αρχαίο, αλλά θα μου πεις τώρα δεν μπορούν να βάλουν κλιματισμό. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Εντάξει, να μην λέμε μόνο τα δικά μας, να λέμε και τον άλλον, ε.

Λοιπόν, δεν τα είπε καλά και σήμερα ο Μιχάλης, δεν έχει διορθωθεί καθόλου. Παρόλο που του έχω κάνει συστάσεις και του έχω υπενθυμίσει πάρα πολλές φορές και του έχω υφιστεί στην προσοχή ότι δεν είναι σαϊτιά, αλλά είναι σαϊτιά. Δεν.

αρχή στο μετρό του Λονδίνου έγινα ρεζίλη μια μέρα πάντως εγώ, διότι έρχεται τέλος πάντων το τρένο, σταματάει, πάω στην πόρτα και περιμένω να ανοίξει η πόρτα. Περιμένω, οι άλλοι ήταν όλες ανοιχτές, οι άλλοι από πίσω μου γκρινιάζανε κάτι αυτοί εκεί πέρα. Ναι, περίμενα να ανοίξει η πόρτα αυτόματα όπως ανοίγει στο δικό μας. Μπα, έχει ένα, πώς το λένε αυτό, τσεμπερέκι, έτσι το λέμε στο χωριό μας. Και πρέπει να το τραβήξεις ένα μοχλό, πρέπει να το τραβήξεις. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ρεζίλι, παιδί μου, ρεζίλι.

Φυσικά το χαμόγελο είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να αγοράσεις, να φορέσεις. Έμα, είδες λοιπόν, μ' ακολουθεί η νονά μου, μ' ακολουθεί παντού. Τι λέω κάθε μέρα, αντιθείτε καλά, φορέστε χαμόγελο, ορίστε. Έχει και μπλούζα. Έχει και μπλούζα που το αποδεικνύει αυτό το γράφει. Μπροστά της, εκεί αυτό. Μπράβο, μπράβο.

0: Καλώς τη Βαγγελίτσα από την Αθήνα. Καλημέρα Φλωρίτσα. Να και ο Νεκτάριος.
1: Είμαι βυθισμένος στο καινούριο ήχο τριγυρνό.
0: Λοιπόν, σας τα πάω.
1: Έχοντας μια σχέση.
0: Το αποφάσισα, εννοείται ότι δεν το πολύ σκέφτηκα. Μπόιλερ σιδερώματος καινούριο από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Τα καλύτερα θα βρείτε εκεί.

θα σας δώσουν όλες τις προδιαγραφές, ό,τι έχει το καθένα, τέλος πάντων, τις ιδιαιτερότητες που έχει το καθένα. Σου λέει, ρε παιδί μου, έχεις μεγάλο όγκο ρούχων, σιδερώνεις πολλά πράγματα, έχεις αυτό, θα πάρεις αυτό εδώ θα πάρεις, ανάλογα με τι χρειάζεσαι, τέλος πάντων. Η ακτινογραφία που λέγαμε, ότι σου τραβάνε μια ακτινογραφία μόλις μπαίνεις μέσα στο κατάστημα. Σε ρωτάνε ποιες είναι οι ανάγκες σου για να μην σου δώσουν κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, υπερβολικό ή τέλος πάντων δεν καλύπτει τις ανάγκες σου. Άρα το μόνο σίγουρο είναι ότι φεύγοντας από τη μήλα της Νάξου έχεις προμηθευτεί αυτό που κουμπώνει στα δικά σου τα μέτρα. Τέλος, τελεία και παύλα. Επαγγελματικά προϊόντα, ένα και ένα. Όλα, τι θες. Θες ψυγείο, θες πλυντήριο, θες κουζίνα, θέλεις, τι θες, και δεν θα το βρεις air condition, ανάλογα με τα τετραγωνικά του χώρου σου. Σου λένε, ρε παιδάκι μου, πώς τα τετραγωνικά είναι ο χώρος, πώς είναι η κατανομή του χώρου, έχεις ας πούμε ανοιχτούς χώρους, έτσι δωματιάκια που είναι ανοιχτά, πώς θα το βγουν, κάτσε να δούμε, φέρε εδώ να δούμε πώς είναι το σπίτι, να δούμε να καλύπτει όλο το σπίτι, να μην γκαίες πολύ ρεύμα, γιατί δεν γκαίνει κιόλας τα air condition του μαρούλι ρεύμα, δεν γκαίνε πολύ ρεύμα, εξοικονομούμε και χρήματα. Σου λένε και τι πρέπει να βάλεις στο χώρο σου, άρα νιώθεις σιγουριά, νιώθεις ασφάλεια. Αυτό δεν θέλεις, να δώσεις τα χρήματά σου να αγοράσεις κάτι, αλλά να ξέρεις ότι θα κάνεις απόσβεση και θα την κάνεις γρήγορα την απόσβεση. Αυτό το πετυχαίνουν στη μήλα της Νάξου. Αυτές οι κατσαρόλες, μιλάμε μόλις μπαίνω μέσα. Σε λίγο δεν θα έχω ντουλάπια να τις βάλω. Για όλα τα γούστα και για όλες τις χρήσεις. Γιατί έχουμε και τέτοια, έτσι, εκτός από ηλεκτρικές συσκευές, έχουμε και τέτοια. Πώς. Ο αφιγραντήρας είναι δεδομένος, χειμώνα καλοκαίρι σε νησί. Και αν θέλεις το χώρο σου καθαρό και φυσικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του χώρου σου, ανάλογα με τα τετραγωνικά, θα έρθεις στη μήλα της Νάξου να πάρεις τον καλύτερο, τον κατάλληλο αφιγραντήρα για σένα. Δεν λέμε περί τα πράγματα εδώ, λέμε αυτά που πρέπει. Οι ερωτήσεις είναι πολύ στοχευμένες για να μπορέσει να καταλάβει αυτός ο οποίος βρίσκεται μπροστά σου τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Εδώ στην Κοντολέοντος είναι καλέ. Ξέρετε που είναι η Μήλε. Αφού μας ρωτάνε που είναι ο σταθμός και λέμε η Μήλε, α, η Μήλε, μάλιστα, ακριβώς από πάνω.

Λοιπόν, θα ξαναπάω σε διαφημίσεις όπως αντιλαμβάνεστε. Θα επιστρέψω αμέσως μετά. Έχουμε φάει ήδη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Για να δούμε λίγο ελάχιστα πιο αναλυτικά. Ορίστε, μέχρι 36.000 ευρώ το νέο ανακαινίζω όλες οι λεπτομέρειες. Θα είναι σε δύο φάσεις το νέο πρόγραμμα, με επιδότηση μέχρι και 95%. Περιμένουμε και το σπίτι μου 3. Θα σας πω λίγο τι γίνεται και με αυτούς τους καύσονες στην κεντρική Ευρώπη και πού οφείλεται όλο αυτό και τι αναμένεται να γίνει φέτος το καλοκαίρι, βρε παιδιά. Να δούμε τι θα γίνει φέτος, θα καούμε. Α, τώρα που είπα θα καούμε. Πάω και ξύλο. Αντιπυρική περίοδος, έτσι. Μου το λένε τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας συνέχεια μου το θυμίζουν. Προσέχουμε. Προσέχουμε. Για να έχουμε. Προσέχουμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Το καλοκαιράκι, το καλοκαιράκι είναι εδώ. Αν δεν το έχετε καταλάβει, κακώς. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ελπίζω να μην έχουμε φέτος πολλά φαινόμενα έτσι με κάψονες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή να... εντάξει ρε παιδί μου, τι θες τη ζέστη σου. Θέλεις να πας στη θάλασσα να κάνεις ζεστό καιρό, αλλά όχι κάψονες ρε παιδάκι μου. Σαραντάρια λέει, σαραντάρια στην κεντρική Ευρώπη. Το καλοκαίρι ακόμα δεν είναι εδώ ημερολογιακά τουλάχιστον, ωστόσο ο καύσωνας χτύπησε ήδη την πόρτα της Ευρώπης, καθώς πολλές χώρες στα δυτικά της Γυραιάς Υπήρου βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίο κύμα ζέστης και υψηλών θερμοκρασιών. Τα θερμόμετρα σημειώνουν νέα ρεκόρ και ξεπερνούν κατά έως και 10 βαθμούς Κελσίου τις θεωρούμενες ως φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Από την προηγούμενη εβδομάδα μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης ανέμενε ασυνήθιστες για το Μάιο θερμοκρασίες σε εκατοντάδες μέρη εν ώψη του πρώτου σημαντικού καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τα φυσιολογικά για την εποχή όρια. Αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, εκεί ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα ακραία ζέστης αυτή την εβδομάδα, με περιοχές μάλιστα της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου, ενώ περιοχές της Νότιας Ισπανίας προβλέπεται να αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες αρκετών χωρών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και υπογραμμίζουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τέτοιου πλέον τέτοιου τύπου φαινόμενα όλο και πιο τακτικά, γεγονός που αποδίδουν που αλλού στην κλιματική κρίση. Η Γυραιά Ήπειρος υπερθερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα από κάθε άλλη Ήπειρο στον πλανήτη. Στο Παρίσι το προηγούμενο Σάββατο για πρώτη φορά φέτος ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου, άγγιξε τους 31,9, ενώ και άλλες πολλές περιοχές της Γαλλίας πέρασαν το κατόφλι των 30 βαθμών. Θερμοκρασία που αναμένεται να καταρρύψουν τα επόμενα 35 στα δυτικά της χώρας τις επόμενες ημέρες. Ενώ στην Ισπανία οι μέγιστες θερμοκρασίες ύψους μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου αναμένονται αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, οι ακραίες θερμοκρασίες προκλήθηκαν από ένα θερμικό θόλο, λέει, πάνω από τη Γαλλία, όπου θερμές αέριες μάζες από το Μαρόκο παγιδεύτηκαν κάτω από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Μιας περιοχής δηλαδή με πολύ υψηλή ατμοσφαιρική πίεση. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, έχουν ξεκινήσει δύσκολα για φέτος το καλοκαίρι και ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή. Θέλουμε ζέστη, αλλά δεν θέλουμε καύσωνες. Δεν θέλουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ποιος το περίμενε τώρα σε Ισπανία, σε Πορτογαλία, σε Γαλλία, σε Ηνωμένο Βασίλειο, Μάη μήνα, να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, δηλαδή σαραντάρια. Ποιος το περίμενε.

Μαρίνου μου. Μου έχει κάνει μια ανάλυση εδώ ο Μαρίνος για τη λέξη σαϊτιά. Μα μου λέει το σωστό είναι σαϊτιά. Μαρίνο μου, το σωστό είναι σαϊτιά. Αλλά εμείς εδώ στις Κυκλάδες λέμε σαϊτιά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι είναι λάθος το σαϊτιά. Ό,τι λέμε εμείς στις Κυκλάδες είναι σωστό. Σαϊτιά είναι το σωστό. Λοιπόν, τα παιδιά της Σαντορίνης είναι λέει στο περιβόλι. Καθαρίζουν όπου έχει χόρτα. Αμέ, ανήπα, λέει Παντελή, ανήπα. Δεν ξέρω σήμερα ο Λευτέρης τι τρώει. Δεν μου έχει στείλει φωτογραφικό υλικό. Δεν ξέρω, μόνο ο Νίκος σήμερα μου έκανε την τιμή και μου έστειλε τα καλούδια από το φούρνο Λαγογιάννη. Να πάω μία βόλτα μέχρι τα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Να πάω σε αυτά τα υπέροχα παιδιά που συγκεντρώνονται εκεί στο σκοπευτήριο στη Σκοτεινή Ποταμιάς και περνάνε πάρα πολύ όμορφα και αθλούνται και μαθαίνουν να βάζουν στόχο και να τον πετυχαίνουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους βεβαίως. Και μετά από τη μεγάλη επιτυχία της φετινής διοργάνωσης που έγινε το τριήμερο της πρωτοχρονιάς με αγώνες πρακτικής σκοποβολής, με αθλητές από την Ελλάδα και γενικά από την Ελλάδα και τον κόσμο, νομίζω ότι έχουν πάρει ακόμα μεγαλύτερη φόρα και πάνε ντουγρού για τις επόμενες επιτυχίες. Άντε να γίνει και το κλειστό σκοπευτήριο Αεροβόλου, εκεί δεν θα μας πιάνει κανένας. Σας το λέω να το ξέρετε, περνάμε υπέροχα. Λέμε τα δικά μας, πίνουμε τον καφέ μας, κάνουμε το κοινωνικό μας ρεπορτάζ. Πάρτε τηλέφωνο για να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6974484407. Μπορείτε να στείλετε SMS, μπορείτε να στείλετε στο Viber μήνυμα, μπορείτε να στείλετε στο WhatsApp. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να στείλετε και email. asonaxu@gmail.com. Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου.

0: και μιας και μου λέει ο Παντελής ότι καθαρίζουν, λέει, τα περιβόλια από τα χόρτα, τα ξερά και τα λοιπά, να θυμίσω ότι πρέπει να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα, παιδιά, εντάξει. Υπάρχει προθεσμία για να δηλώσετε κιόλας τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να το κάνετε αυτό οπωσδήποτε, διότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν πρόστιμα. Ναι, ενημερωθείτε γι' αυτό, γιατί το έχουμε αναρτήσει και στον Axios Press. Μπορείτε να το βρείτε αυτό το θέμα και τις ημερομηνίες και τα πάντα όλα.
1: Και εσύ έχεις εξαφανιστεί.
0: Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα το πρωί, λόγω της εκδήλωσης της ΜΟΤΟΕ, είναι κλειστή η παραλιακή κάτω, στη χώρα της Νάξου. Από τις 9.30, σε λίγο δηλαδή, θα κλείσει μέχρι τις 11.30. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση, η κεντρική παραλιακή οδός Πρωτοπαπαδάκη στη χώρα της Νάξου θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία και τη στάθμευση όλων των οχημάτων από τις 9.30 μέχρι τις 11.30. Η απόφαση αφορά στο τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, του λιμένα Νάξου, ελήφθη για λόγους ασφαλείας διεξαγωγής της εκδήλωσης, αλλά και για την προστασία πεζών και οδηγών κατά τη διάρκεια των δράσεων της ΜΟΤΟΕ στο λιμάνι και την παραλιακή ζώνη της πόλης. Οι οδηγοί που θα κινηθούν προς το λιμάνι ή τη χερσαία ζώνη καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την περιφερειακή οδό προκειμένου να αποφευθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις. Ωπ, τηλέφωνο.
1: Να γυρώ το κορμί μου όταν γυρνώ τα μπαρ και τα ξενύχια. Που να βρω ένα φιλαράκι.
0: Μπα, δεν το πρόλαβα.
1: Μ' αγαπάει στα αλήθεια.
0: Λοιπόν, ο Δήμος Νάξου και μικρών και... Α, τηλέφωνο.

Λοιπόν, τα παιδιά από τη Μελβούρνη, τα παιδιά από την Αυστραλία, θα πω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα, γιατί τώρα είναι απόγευμα εκεί, πάμε προς το βράδυ. Θα πω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Μελβούρνη, εκεί στην περιοχή είναι ιερέα σε κάποια εκκλησία. Καλησπέρα σας. Στον Παπαγιάννη, λοιπόν. Στη Μελβούρνη, ρε παιδιά, τι όμορφο που είναι όλο αυτό. Τι ωραίο πράγμα είναι όλο αυτό. Να ερχόμαστε κοντά μέσα από το ραδιόφωνο και οι ομογενείς αυτό το εισπράττουν ακόμα περισσότερο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Και κάπως έτσι... Πόσα φιλαράκια έχω εγώ, τι να πού να βρω ένα φιλαράκι, έχω βρει εγώ, εδώ χαμός γίνεται. Και κάπως έτσι κάνουμε πολύ πιο όμορφη τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Χαμογελάμε, αυτό χρειάζεται, να χαμογελάμε. Λοιπόν, ανοίξαμε και στην πλάκα, μου λέει ο ρεπόρτερ Νίκος. Ο φούρνος Λαγογιάννη άνοιξε και στην πλάκα. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Έχουμε να φάμε ομελέτες τα πρωινά αυτά. Έχουμε να φάμε σάντουιτς, κρουασάν και όλα τα υπόλοιπα. Μένος παιδιού χαρά. Ανοίξαμε στη μαγική αυλή στην πλάκα, φούρνος Λαγογιάννη. Μια φορά, ναι. Λοιπόν, άκου, θα σου βγάλω πρόγραμμα. Ξεκινάς το πρωί, πηγαίνεις στο φούρνο Λαγογιάννη. Πίνεις καφέ, τρως και κάτι της. Φεύγεις από το φούρνο Λαγογιάννη. Πηγαίνεις, κάτσε να το σκεφτώ λίγο καλά, πηγαίνεις στη Μίλε, διότι πρέπει να κάνεις την έρευνά σου, να δεις την καινούργια κολεξιόν, την καλοκαιρινή κολεξιόν της Μίλε, να δεις τι σου λείπει από το σπίτι σου και θα σου λύσει τα χέρια. Εάν δεν έχεις κάτι στοχευμένο στο μυαλό σου, δεν ψάχνεις. Έτσι ψάχνεις, ας πούμε, air condition. Ρε παιδί μου, πάω συγκεκριμένα να πάρω air condition. Δεν έχει σημασία. Για ρίξε μια ματιά μέσα στο χώρο να δεις πόσα πράγματα θα βρεις. Φεύγεις από τη Μίλε αφού είσαι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί σε έχουν εξυπηρετήσει απόλυτα τα παιδιά εκεί. Και πηγαίνεις οπωσδήποτε. Δεν θες να αθληθείς μετά. Θα πας στο σκοπευτήριο. Θα πας στη σκοτεινή της ποταμιάς. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Μετά θα ξαναπεινάσεις. Τι θα κάνεις. Θα πας στο My Market να πάρεις πρώτες ύλες, να πάρεις τα υλικά σου, να μαγειρέψεις. Μα δεν χρειάζεται. Και αφού φας το απόγευμα που θα έχει περάσει τέλος πάντων ο χρόνος πολύ και αυτά και το ένα και το άλλο, θα ξαναπεινάσεις. Τι θα κάνεις, θέλεις ένα σνακ. Θα ξαναπάς στο φούρνο, Λαγογιάννη. Κάπως έτσι τα έχω προγραμματίσει, παιδί μου. Μιχάλη Μαρούλη, έχεις πολλά χαιρετίσματα και πολλές ευχές από τα παιδιά από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη.

Λοιπόν, ένας από τους αγαπημένους μου δημάρχους είναι αυτός της Σικίνου και είναι και Ναξιώτης, είναι και Δαμαριονίτης και τον λένε Βασίλη Μαράκη. Ο Βασίλης ο Μαράκης, λοιπόν, πήγε, έδωσε το παρόν στην Αθήνα στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 και μετέφερε την εμπειρία και τις ανάγκες ενός μικρού νησιωτικού δήμου. Έκανε τοποθέτηση και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται στο νησί, στη Σίκινο, για την στήριξη νέων ζευγαριών και μητέρων. Υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ουσιαστική κρατική πολιτική απέναντι στην υπογεννητικότητα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας. Έκανε και μια ανάρτηση, έβαλε και φωτογραφικό υλικό από το συνέδριο το συγκεκριμένο. Είχα, λέει, την τιμή να παρευρεθώ και να συμμετάσχω μετά την αποπρόσκληση στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 που έγινε στην Αθήνα. Το δημογραφικό αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας τόσο για τη χώρα μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη πλέον, και φυσικά μας αφορά όλους, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον, με τον Δήμαρχο. Πολύ σύνθετο και πολύ πλευρό θέμα, γύρανση πληθυσμού, λιγότερες γεννήσεις. Από τη μεριά μας έγινε αναφορά σε δράσεις, κινήσεις που κάνουμε για να βοηθήσουμε νέα ζευγάρια, νέες μητέρες να φέρουν τον κόσμο, στον κόσμο νέα μέλη. Έγινε αναφορά στο επίδομα τέκνου 3.000 ευρώ που θεσπίσαμε για κάθε νέα ζωή στο νησί μας. Έγινε αναφορά στις ιατρικές ομάδες που στηρίζουν πολύπλευρα το νησί μας, στη σύμπλευση στην ομάδα Αιγαίου και ούτω καθεξής. Παρεμπιπτόντως, ομάδα Αιγαίου, το θέμα μας θα είναι αύριο το μεσημέρι. Η ομάδα Αιγαίου. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στη συνεργασία και στήριξη που έχουμε από το Ναυτικό Νοσοκομείο και βέβαια για το πρόγραμμα Hope Genesis που στηρίζει όλους τους νέους γονείς, μητέρες, καλύπτοντας όλα τα έξοδα καθ' όλη τη διάρκεια της κοίησης, ενώ πλέον καλύπτει και τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα που πραγματικά βοηθά στον αγώνα κατά της υπογεννητικότητας, δίνοντας μεγάλη βοήθεια και αίσθημα ασφάλειας στους νέους γονείς. Όλες αυτές οι δράσεις, λέει ο κ. Μαράκης, καθώς και άλλες, γίνονται για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το αίσθημα ανασφάλειας που αισθάνονται οι κάτοικοι μικρών νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Από τις λιγότερες παροχές που λαμβάνουν από το κράτος σε σχέση με τους κατοίκους των μεγάλου πόλεων. Παραδείγματος χάρη, έλλειψη νοσοκομείου, εξειδικευμένων γιατρών και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως, χρειάζεται να διεκδικούμε, καταλήγει ο κ. Μαράκης, πολύ περισσότερη στήριξη και βοήθεια από το κράτος. Για να στηρίζονται περισσότερο οικονομικά και όχι μόνο τα νέα ζευγάρια. Ειδικά τα ζευγάρια μικρών νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Αλλά και κεντρική πολιτική και δράσεις που να βοηθούν αποφασιστικά στην αποκέντρωση και στη στήριξη όσων επιμένουν να ζουν στον τόπο τους. Με λίγα λόγια, σε λίγα λόγια, με λίγες λέξεις, ο κύριος Μαράκης νομίζω τα είπε όλα.

Τι λέτε καλέ, πήγε η Κίμπερλι στη Μύκονο, τη Δευτέρα το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού που την υποδέχτηκε και ο Δήμαρχος ο κύριος Βερόνης μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής. Προκάλεσε βεβαίως αυτή η επίσκεψη έντονο ενδιαφέρον, αναμενόμενο έτσι, από τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, και εξυπακούεται ότι η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία. Είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο λοιπόν, τον κύριο Βερόνη, με τους αντιδημάρχους, τον κύριο Σταυρακόπουλο, τον κύριο Κουσαθανά, τον κύριο Κουτσούκο, τον κύριο Αγορογιάννη. Συνομίλησε λέει μαζί τους σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Μετά ακολούθησε η ιδιωτική συνομιλία στο γραφείο του Δημάρχου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη Μύκονο, στον τουρισμό και στη διεθνή εικόνα του νησιού. Με την κυρία Γκίλφοιλ να εκφράζει τον ιδιαίτερο θαυμασμό και την αγάπη της για τη Μύκονο. Είχε προαναγγελθεί αυτή η επίσκεψη της κυρίας Γκίλφοιλ στη Μύκονο. Η ίδια είχε αποδεχτεί σχετική πρόσκληση της βουλευτή των Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Μονογιού, που είναι και Μύκονο. Και μάλιστα αποτέλεσε ιδιαίτερη στιγμή, λέει, στο Δημαρχείο η συνομιλία της με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Κουτσούκο, καθώς όπως έγινε γνωστό και οι δύο είχαν ζήσει για αρκετά χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο. Αντάλλαξαν αναμνήσεις από γνωστά σημεία, γειτονιές της Αμερικανικής πόλης και ούτω καθεξής. Ήταν προσιτή, ήταν χαμογελαστή, ούτως ή άλλως είναι χαμογελαστή η κυρία Γκίλφοιλ. Συνομίλησε με κατοίκους, με τουρίστες, τη χαιρετούσαν, λέει, στο γυαλό, στο Δημαρχείο, φωτογραφήθηκε με μέλη της Δημοτικής Αρχής και ούτω καθεξής. Φυσικά εννοείται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Γκίλφοιλ επισκέπτεται τη Μύκονο. Έχει αναφερθεί μάλιστα στο παρελθόν δημόσια πολλές φορές στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τις Κυκλάδες. Και ανακάλυψε πως έχει επισκεφθεί τη Μύκονο, έχει πάει στη Σαντορίνη. Και μάλιστα στη Σαντορίνη πήγε λίγα το ταξίδι του μέλητος με τον πρώτο της σύζυγο. Είναι ο σημερινός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο κύριος Νιούσομ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο, έβγε, ωραία ταξίδια κάνει, ωραία. Ωραία, ωραία. Μα έρχεσαι στην Ελλάδα, περνάς καλά.

κάνετε τη χάρη να ακούσουμε λίγο παιδιά και γονείς δύο μηνυματάκια, δύο βίντεο. Γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις, όσοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία, γνωρίζουμε ότι έχουν πολύ άγχος. Πολύ πίεση και για τους μαθητές και για τους γονείς. Το χαμόγελο του παιδιού λοιπόν υπενθυμίζει πως κανένα παιδί δεν είναι μόνο του. Με δύο σύντομα βίντεο με πρακτικές συμβουλές από ψυχολόγους του οργανισμού στέλνει μήνυμα στήριξης, ψυχραιμίας και ενθάρρυνσης σε αυτή τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο. Οι πανελλήνιες είναι μια περίοδος με ένταση, με άγχος, με πολλές σκέψεις, όχι μόνο για τα παιδιά που εξετάζονται, αλλά και για τους γονείς που βρίσκονται δίπλα τους. Γι' αυτό ετοιμάσαμε, αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, δύο σύντομα βίντεο με πρακτικές συμβουλές από ψυχολόγους του οργανισμού. Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να φτάσει σε κάθε παιδί είναι ότι η αξία του δεν κρίνεται από ένα αποτέλεσμα. Το άγχος είναι φυσιολογικό, η προσπάθεια μετράει και κανένα παιδί δεν χρειάζεται να περάσει αυτή την περίοδο μόνο του. Για κάθε γονέα το μήνυμα είναι εξίσου σημαντικό. Η ηρεμία, η διαθεσιμότητα, η αποφυγή συγκρίσεων και η υπενθύμηση ότι οι εξετάσεις είναι μια προσωρινή συνθήκη μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά. Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS το 1056 είναι διαθέσιμη δωρεάν, ανώνυμα 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για κάθε παιδί, γονέα ή ενήλικα που χρειάζεται υποστήριξη. Θα έλεγα να περάσουμε να δούμε, να ακούσουμε ή μήπως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα τα ακούσουμε όμως αυτά τα δύο μηνύματα. Το ένα απευθύνεται στα παιδιά και το άλλο απευθύνεται στους γονείς. Σε πάρα πολύ λίγο όμως, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί είμαστε ήδη σχεδόν στο ένα λεπτό πριν από το και μισή. Και θα πάμε μετά στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάθε ένας δίσκος στον κόμμα και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυ. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της σε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ό,τι πρέπει, καλοκαιράκι, γάμοι που γίνονται στα νησιά το καλοκαίρι. Ωραία, χαμός γίνεται. Και φέτος χαμός θα γίνει. Είδα προχθές μία πρόταση που έκανε ένας κύριος στην αγαπημένη του μπροστά στην πορτάρα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Ήδη είμαστε στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περάσει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τα δύο βίντεο σε λίγο, τα μηνύματα, το ένα προς τους τα παιδιά και το άλλο προς τους γονείς.

0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο δύο πολύ σημαντικά μηνύματα, παιδιά, γιατί θεωρώ ότι πρέπει και τα παιδιά και οι γονείς τώρα, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και να πεις σε ένα παιδί, είναι δύσκολη αυτή η περίοδος που δίνεται πανελλαδικές εξετάσεις, το ξέρουμε όλοι μας, ξέρουμε πολύ καλύτερα όσοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, αλλά ψυχραιμία χρειάζεται. Για ακούστε.
1: Δεν θα το κάνω με αυτό το βίντεο, γιατί ξέρω ότι έχεις ακούσει πολλά για τις Πανελλήνιες. Αλλά επειδή έχουμε λάβει πολλές κλήσεις από συνομιλίκους σου, φίλους σου, άτομα τα οποία δεν βρίσκονται στην ίδια θέση με εσένα, είμαι εδώ για να σου δώσω κάποιες συμβουλές. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχεις άγχος. Δεν δείχνει αδυναμία, αλλά δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι πολύ για αυτό που κάνεις. Προσπάθησε να το μοιραστείς με τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Το μέλλον σου δεν θα εξαρτηθεί από τις Πανελλήνιες. Πρέπει να θυμάσαι την προσπάθεια που έχεις καταβάλει μέχρι τώρα και να δίνεις δύναμη στον εαυτό σου. Μη συγκρίνεσαι με τους συνομιλίκους σου. Ο καθένας έχει το δικό του στόχο και κάνει τη δική του προσπάθεια. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Το μέλλον σου δεν θα εξαρτηθεί από τις Πανελλήνιες. Πρέπει να θυμάσαι την προσπάθεια που έχεις καταβάλει μέχρι τώρα και να δίνεις δύναμη στον εαυτό σου. Μίλησε με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Μίλησε με ανθρώπους που θα σε ακούσουν χωρίς να σε εγκρίνουν και θα καταλάβουν τις ανησυχίες σου. Φάει υγιεινά και φρόντισε το σώμα σου. Φρόντισε να κοιμηθείς τουλάχιστον 6 ώρες, έτσι ώστε ο εγκέφαλός σου να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Μη διστάσεις να καλέσεις τη γραμμή μας 1056 ή να μας στείλεις το chat 1056 για να συζητήσουμε ό,τι σε απασχολεί.
0: Αυτά είναι 24 ώρες καθημερινά δωρεάν ανώνυμα, χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, 1056 για σας παιδιά. Ακούστε τις συμβουλές των ειδικών. Πάμε λίγο και στους γονείς όμως.
1: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στις συζητήσεις σας με το παιδί είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή και πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη, πάνω απ' όλα με ψυχραιμία, σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί υπουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για τις επισχολίες.
0: Λοιπόν, μένω σε αυτό, μένω στο ότι τίποτα δεν κρίνεται μόνο από τις πανελλαδικές, μένω στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και μένω στο γεγονός που θα πρέπει να το ακούσουν πρώτα τα παιδιά και στη συνέχεια οι γονείς, ότι όλα ξεκινούν τώρα, τα καλά έρχονται, είναι μπροστά. Και μία αποτυχία ενδεχομένως στις πανελλαδικές εξετάσεις, παιδιά, δεν είναι τίποτα απολύτως. Έχετε τόσα πράγματα να κάνετε, έχετε τόσα πράγματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, ό,τι θέλετε εσείς. Τώρα ξεκινά η ζωή σας. Τώρα μπορείτε να κάνετε, να σκεφτείτε τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε πρώτα και πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.

ακούει η κουμπαρούλα σου η Έλλη από την Αθήνα. Έλλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πότε θα έρθεις στην Άξο? Η κουμπαρούλα σου φαντάζομαι θα κάνει σαν τρελή. Πότε θα έρθεις στην Άξο, Έλλη? Έλα κατηφόρησε σιγά σιγά, έλα προγραμμάτισέ το. Έλα να δεις ομορφιές εδώ κάτω. Καλημέρα, Έλλη. Ωραίο όνομα, μου αρέσει πάρα πολύ, Έλλη. Πολύ ωραίο όνομα.

Λοιπόν, παιδιά, έχουμε δρόμενα και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και το άλλο Σαββατοκύριακο. Και γενικά από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε. Η Αυλή των Θαυμάτων, μεγάλος σπουδαίος Ναξιώτης Ιάκωβος Καμπανέλης. Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, ένα έργο γεμάτο νοσταλγία, γεμάτο αλήθειες, μικρές καθημερινές αγωνίες, όνειρα, φτώχεια, χιούμορ, αλλά και αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που θεωρείται σταθμός για το ελληνικό, νέο ελληνικό θέατρο και που χάρισε στο δημιουργό του τον χαρακτηρισμό του πατριάρχη της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής γραφής, παρουσιάζεται φέτος από το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήριο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καθόλου τυχαία η επιλογή. Επειδή έχω παρακολουθήσει πρόβες, επειδή έχω ακούσει τον Θανάση τον Αντωνίου, τον σκηνοθέτη της παράστασης, ξέρω ότι είναι μία παράσταση την οποία δεν πρέπει με τίποτα να τη χάσουμε. Ποιες μέρες ανεβαίνει? 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Στις 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, η είσοδος είναι ελεύθερη. Πιστέψτε με, τα παιδιά έχουν δώσει, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Και αυτό θα το δείτε στη σκηνή. Πάμε λοιπόν θέατρο, πάμε σινεμά, γιατί παίζει τώρα το γνωστό, έτσι, ο διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2, αμέ. Έχουμε παραστάσεις διάφορες, έχουμε εκδηλώσεις. Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα και για μία ακόμα εκδήλωση που σχετίζεται με τα παιδιά, με τις οθόνες, με τα κινητά, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την φίλη μου τη Δέσποινα. Θα σας τα πω όμως αυτά.

Όμως δεν πρέπει να παραλείψω και δεν θα παραλείψω να σας πω ότι την Κυριακή 31 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν που αλλού στη Μονή. Γιατί εκεί ο Σύλλογος Μονιατών Νάξου η Τέχνη είχε μια πρωτοβουλία και τη στήριξη συλλόγων, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, μουσικών, εθελοντών και κατοίκων του νησιού. Διοργανώνουν λοιπόν μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για ένα νέο παιδί της Νάξου που δίνει καθημερινά τη δική του δύσκολη μάχη. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ η πλάτσα της Μονής θα μετατραπεί σε έναν τόπο συνάντησης, έναν τόπο αγάπης, έναν τόπο προσφοράς. Με μουσικές, με φωνές, με παρέες, με ανθρώπους που ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, κόσμος πολλής που θα συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν φαγητό, ποτό, αγαθά. Εθελοντές στηρίζουν κάθε πλευρό της διοργάνωσης. Όλα τα έσοδα και οι προσφορές θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλει ο νεαρός συμπολίτης μας. Ένα είναι το μήνυμα. Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Θα πω τα ονόματα των αυτών που συμμετέχουν στη συναυλία των μουσικών. Μιχαήλ Χερουβίμ, Νίκος Κονιτόπουλος, Εύα Βάσιο, Βαγγέλης Κακλαμάνος, Βασίλης Μανολάς, Μόνικα Φρίζ, Βάσο Λιάνου, Βαγγέλης Κορές, Στέφανος Ψαράς, Γιάννης Φραγκίσκος, Αντίλαλος Φωνητικό Σύνολο Νάξου, Έλενα Καρούση, Αναστάσης Κατσαρός, Ειρήνη Καμπανού, Γιάννης Τζανετής, Θοδωρής Απεραμφίτης, Νίκος Καράλης, Κώστας Ανδρής, Βασίλης Κονδύλης, Γιώργος Μουστάκης. Όλος αυτός ο υπέροχος κόσμος, αφιλοκερδός, είπε ναι, γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. 31 Μαΐου. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ πάμε στη Μονή, πάμε στην πλάτσα.

Άμα σας λέω εγώ, η Νάξος. Η Νάξος σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει τον καλύτερό της σε αυτό και γίνεται μια γροθιά. Με το που τελείωσα την πληροφορία την προηγούμενη για τη συγκέντρωσή μας στις 31 του Μάη στη Μονή, σε αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης, να σου το τηλέφωνο. Να σου μια γλυκύτατη κυρία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πες μου, παιδί μου, μου λέει, τι ώρα. 9, από τη μία το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, πάμε Μονή. Αυτή είναι η Νάξος, παιδιά, αυτή είναι η Νάξος. Έχουμε τα στραβά μας, έχουμε τα ανάποδά μας, ποιος δεν τα έχει. Αλλά όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό και το αποτέλεσμα μετράει. Μπράβο σας, Ναξιώτες και Ναξιώτισσες.

Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και σχετίζεται με την ασφάλειά μας στο δικό μας δίκτυο. Καλεσμένος λοιπόν ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, ο κύριος Κατσιούλης. Τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφύγουμε ένα τροχαίο ατύχημα. Θεός φυλάξει, αλλά πρέπει να φυλαγόμαστε κι εμείς, ε. Θα μιλήσουμε για το δικό μας δίκτυο, θα μιλήσουμε για τα σημεία που είναι λίγο πιο έτσι περίεργα και λίγο πιο πα-πα-πα, ναι. Έχουμε πολλά ερωτήματα να κάνουμε στον κύριο Κατσιούλη, έχει την εμπειρία χρόνια τώρα στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν δει πολλά τα μάτια του, οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτή η κουβέντα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

εννοείται ότι είναι μέλος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και επίσης είναι και άνθρωπος της τέχνης, της μουσικής, βιολί, τραγούδι, τα πάντα όλα. Σε όλα μέσα είναι ο Κώστας ο Κατσιούλης. Αχα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, τώρα το βλέπω, μάλιστα. Λοιπόν, τίποτα, μια φωτογραφία πήρα μπροστά μου τώρα πριν από λίγο, είμαστε ήδη στα 10. 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, Παναγία μου, πώς περνάει έτσι. Πάμε μαγική αυλή, πάμε φούρνο Λαγογιάννη πλάκα, γυρίζουμε πίσω, ερχόμαστε μήλε. Πάμε μια βόλτα μέχρι τα My Market, γιατί εκεί θα βρούμε κρέα τα δικά μας, θα βρούμε λαχανικά δικά μας, θα βρούμε φρούτα δικά μας. Εδώ δικά μας ναξιώτικα εννοώ. Θα βρούμε ναξοσμίτ. Θα βρούμε έτοιμες λύσεις να τις βάλουμε στο φούρνο που θα έχουμε αγοράσει από τη Μήλε και να πάρουμε να φάμε φαΐ, πεντανόστιμο. Θα βρούμε delicatessen προϊόντα, θα βρούμε εκπληκτικές τιμές. My Market, τα δικά μας supermarket.

ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου είναι ok, είμαστε, έχουμε απαρτία ή να βάλω τις φωνές? Είναι όλοι παρόντες και παρούσες? Περάστε μια βόλτα από το My Market να πάρετε και το φυλάδιο των προσφορών, παιδιά. Ακούστε με που σας λέω, ακούστε με. Συνήθως, εντάξει, γενικά δηλαδή, τα φυλάδια τα αγνοούσα, τα αφήνα στην άκρη. Αλλά για δες το λίγο το φυλάδιο του My Market και θα με θυμηθείς. Τρία σημεία αναφοράς, ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι. Όπως πηγα... Αλλά για δες το λίγο το φυλάδιο του My Market και θα με θυμηθείς. Τρία σημεία αναφοράς, ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι.

και η Έλλη στο κόλπο, ε. Άρε Έλλη, άρε Έλλη. Καλό κουράγιο, έχετε μπλέξει εκεί με τα ε1, ε2, ε3, ε5, ε9, ε32 και δεν είναι συντηρητικά, είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα, ότι έχουμε φτάσει ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά να πάμε για το τέλος. Και αφού δεν έβαλα νησιώτικο σήμερα, μια συμπεθέρα μας χρειάζεται, ρε παιδί μου, έτσι πράγμα. Γιατί κάποιοι γυμνάζονται αυτή την ώρα, να τους δώσουμε λίγη όθηση, λίγο ένα αυτό παραπάνω, ένα αυτό, ένα κάτι. Τριαντάφυλλος, τριανταφυλλίδες για τη συνέχεια με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Τι να σας πω πάλι σήμερα, Κάποιος, ονόματα δεν λέω, έλεγε στο παρελθόν και συνεχίζει να επιμένει γι' αυτό, ότι η Τρίτη, λέει, είναι η πιο αδιάφορη μέρα της εβδομάδας. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει αδιάφορη μέρα. Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε ακούνε, να σε στηρίζουν, να συνομιλούν μαζί σου, να εισπράττεις την αγάπη τους, κάθε μέρα είναι ιδιαίτερη και μοναδική. Έτσι και αυτή η Τρίτη. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι, ε! Μη μου ξεχνιέστε, Κώστας Κατσιούλης.

ό,τι πρέπει το τραγούδι για γυμναστήριο. Ό,τι πρέπει. Ξεκινάς έτσι λίγο αυτό, είναι και λίγο χαλαρό δηλαδή. Τώρα το πρωί δεν θες και πολύ ένταση, ε. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που και σήμερα δώσατε ρέστα. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, Τετάρτη αύριο. Πώς περνάνε οι μέρες, Παναγία μου, νησιάζει η εβδομάδα. Και έχουμε και τριήμερο μπροστά μας. Το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, έτσι. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί και δεν ξεχνάμε. Τι κάνουμε κάθε μέρα. Τι κάνουμε, τι λέει η στουρνάρα κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε τίποτα, σημαία, να το έχουμε αυτό. Δυνόμαστε καλά. Φοράμε το χαμόγελο στο πρόσωπό μας. Αυτό είναι το καλύτερο ντύσιμο. Το πιο sick, το πιο υπέροχο και διαχρονικότατο. Ναι, ναι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο ματ σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ισαβέλ. Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό της Αξάς, στο σταθμό του Μαρούλη. Μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από το νησί της Νάξου μας, από τη Γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο. Για τους απανταχού Ναξώτες και Ναξώτισες, για τους απανταχού Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτισες.

καλημέρα από τον ομφαλό της γης που είναι η ελληνική θάλασσα, η ελληνική λίμνη που λέγεται Γεωπέλαγος για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα σε όλους τους αδερφούς μας ομογενείς στην Αφρική, στην Ασία, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Οκεανία. Καλημέρα στο Johannesburg που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο Radio Historia στο New York για τους αδερφούς μας ομογενείς που αναμεταδίδει το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Μελβούρνη. Και για να ακριβολογούμε, τους στέλνουμε τις καλησπέρες μας, αφού είναι 5 και κάτι πρώτα λεπτά απόγευμα στην Αυστραλία, και εμείς στέλνουμε και εκεί τις καλησπέρες μας. Μια καλημέρα για όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες.

0: Είναι η εκπομπή λοιπόν, καλημέρα και κλάδες. Καλό πρωινό, ανοιξιάτικες, μαγιάτικες καλημέρες. Στο μικρόφωνο με μαγιάτικη ανοιξιάτικη διάθεση ο κεκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης. Καλή μου σύζυγος, η λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου. Σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας μηνύματα, τα μηνυματάκια στο Viber, στο mail και στο triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας. Από όλους μια μεγάλη καλημέρα, καλό πρωινό και καλά να είσαστε. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.
1: Μένω εκτός, θυμάμαι ονόματα. Τρέχω μετά.
0: Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Τις καλύτερες τηλεοράσεις, ό,τι τηλεόραση θέλετε, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Τηλεόραση για να δείτε τα παιχνίδια του Champions League, του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έρχονται, τα αγαπημένα σας σύριαλ, τα τηλεπαιχνίδια, τα talk show. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, για κάθε γούστο και κάθε πορτοφόλι. Μαρούλης. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, φούρνη μικροκυμάτων. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Miele, Aige, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Electrolux, Μαρούλης, συμφέρει την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη Λιβύα, από Ερμόπολη Σύρου. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό από τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο. Τη φίλη μας από Στέλιδα εδώ στη χώρα στέλνει τις δικές της αξιώτικες καλημέρες. Καλημέρα από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

0: τυχαίος.
1: Καλό πρωινό έχουμε από την Ήω, μια καλημέρα από Φολέγανδρο, καλό πρωινό από Σαντορίνη. Να ευχαριστήσουμε όλα τα νησιά μας που καθημερινά συντονίζονται στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου μας, στο σταθμό των Κυκλάδων μας, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς τις τελευταίες μέρες οι ασυδοσίες στον τομέα της καθαριότητας έχουν αυξηθεί τρομακτικά. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος, μετά από αποκάλυψη του site kikladeslive.gr, κατέθεσε μήνυση κατά γνώστου στο Λιμεναρχείο Σύρου, ενώ το ίδιο έπρεξε και ο υπηρεσιακός προϊστάμενος της αποκομιδής σκουπιδιών της Διεύθυνσης Καθαριότητος και Περιβάλλοντος του Δήμου. Όπως αποκάλυψε η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr, στους βυθιζόμενους κάδους στο λιμάνι της Ερμούπολης, άγνωστοι το Σάββατο το βράδυ πέταξαν ογκώδη αντικείμενα και υλικά, μπλοκάροντας ακόμα και τον ποδηλατόδρομο, χωρίς καμία ευαισθησία για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες και την εικόνα της πόλης. Επίσης εντοπίστηκαν σακούλες απορριμμάτων που φαίνεται να προέρχονται από κατάστημα εστίασης, πεταμένες μέσα στους κάδους ανακύκλωση.

0: Καλημέρα από την Άμβρο. Καλό πρωινό από τη Μελίνα, από Ερμού Πολυσύρου. Τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα, από τη χώρα της Τίνου. Τινιακές καλημέρες. Μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από το νησί της Τίνου.
1: Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο.
0: Και πάμε.
1: Μοιάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού.
0: Στη Σίκινο, το δημογραφικό ζήτημα και η στήριξη της ζωής στα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου Δημογραφικό 2026, στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης. Από το βήμα του συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Σικίνου ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στη Σίκινο με στόχο τη στήριξη των νέων ζευγαριών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των μικρών νησιωτικών

καλημέρα από Μήλο, καλό πρωινό από την αγαπημένη Σέριφο. Καλημέρα από Αντίπαρο, καλό πρωινό από την Άουσα, μια καλημέρα από τις Λευκές, από το χωριό της γυναίκας μου. Ευχαριστούμε πολύ τους Λευκιανούς και τις Λευκιανές.

διαδικασία μίσθωσης υπαίθριων χώρων σταθμεύσης σε περιοχές εδώ στο νησί μας προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από ό,τι μας είπε ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κατσαράς. Βαγγέλης Κατσαράς τον φιλοξενήσαμε εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Εν τω μεταξύ, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια μειοδοτικών Δήμο Πρασιών που αφορούν χώρους στάθμευσης στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Βίβλου και Εγκαρών, με την μίσθωση να προβλέπεται για 3 χρόνια. Μεταξύ άλλων, από ό,τι μας είπε ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κατσάρας, προβλέπονται χώροι στάθμευσης Άγιο Προκόπιο και Αγιάννα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταθέσουν προσφορές εντός 20 ημερών. Σημαντικά θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα υποδομών, την ίδρυυση και ζητήματα παιδείας και αθλητισμού συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σύμφωνα με την πρόσκληση που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με μεικτό τρόπο, διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η συζήτηση και η υποβολή προτάσεων επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, ένα θέμα που το συζητήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Κατσαρά που τον είχαμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της σχετικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα παρατάσεων έργων που αφορούν τον υπηαγωγείο στο Γαλανάδο και το πεζοπορικό δίκτυο σε Νάξο και Μικρές Κυκλάδες. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θέματα αθλητισμού, πολιτισμού και παραχωρήσεων δημοτικών χώρων. Με αυτά τα θέματα λοιπόν, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου συνεδριάζει στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα.

Μαντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Μαντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε στην Άξο μας την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Μαντέλ Κοϊκέ σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Μαντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας. Σταθερά

0: ήταν ο πατέρας της δημάρχου της Σύφνου, της Μαρίας της Ναδάλη, ο Μανώλης Ναδάλης.
1: Αλλάζω κόσμο συνεχώς, με μια ζωή στα προσεχώς.
0: Να στείλουμε ως ραδιοφωνία και κλάδων τα συλληπιτήριά μας στην δήμαρχο της Σύφνου, τη Μαρία Ναδάλη, για το θάνατο.

και 22 πρώτα λεπτά. Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM την υπογραφή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής και μουσικής κάλυψης των εκδηλώσεων και δράσεών του. Οι συμβάσεις υπογράφτηκαν από τον Δήμαρχο Πάρου Κώστα Μπιζά με τους οικονομικούς φορείς Καπούτσο Sound Light Service και Πάλιος ΕΠΕ και περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης ήχου, φωτισμού και μουσικής κάλυψης για τις ανάγκες των διοργανώσεων. Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς δήλωσε σχετικά: «Η αναβάθμιση της ποιότητας των εκδηλώσεων του Δήμου μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με τις συγκεκριμένες συμβάσεις διασφαλίζουμε την άρτια τεχνική και μουσική υποστήριξη των δράσεων που υλοποιούνται στο Δήμο Πάρου, προσφέροντας υψηλού επίπεδου εμπειρίες τόσο στους δημότες όσο και στους επισκέπτες της Πάρου μας». Και συνεχίζει ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια του τόπου μας, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση των δημοτικών κοινοτήτων, των πολιτιστικών συλλόγων και ευρύτερα της τοπικής μας κοινωνίας».

Μια καλημέρα από το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό, καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη, καλημέρα για τον κύριο Κρασά και μια καλημέρα για όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Μαζί σας η φωνή της Νάξου, η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού.

Κατοικίες για δημόσιους λειτουργούς σχεδιάζει ο Δήμος Κιμόλου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Δήμαρχος Κιμόλου Κώστας Βεντούρης στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η εξασφάλιση κατοικίας είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για να αποφασίσει κάποιος να έρθει και να παραμείνει σε ένα μικρό νησί όπως η Κίμολος. Η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας στα μικρά νησιά αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη λειτουργία βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

ευχαριστήσουμε επίσης το φίλο τον Νικόλα τα Γερσανή. Μια καλημέρα από τη φίλη μας την παλιά πόλη εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Υπέροχη αξά μας. Καμαρώστε την Πορτάρα, τα Παλάτια, τη Μυρτιδιώτισσα, το Κάστορο, την παλιά πόλη. Το να είσαι τώρα στην παραλία εδώ στο λιμάνι στη χώρα και να απολαμβάνεις τον πρωινό σου καφέ και να ακούς ραδιοφωνία και κλάδων, τη φωνή της Νάξου, τι ωραιότερο πράγμα. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από τις Μέλανες και καλό πρωινό από το Σαγκρί. Ο φίλος ο Μπάμπης ο Σαρής από την παρκιά της Παρού έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια, μας στέλνει παρκιώτικες καλημέρες, τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στον καλό μας φίλο, τον Μπάμπη το Σαρή.

0: τηλεφωνώ από το νησί της Σύφνου. Καλημέρα σε όλους τους Σύφνιους και στις Σύφνιες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Βινήρια της Σύφνου. Ο φίλος ο Κώστας ο Μαρινάκης από Κίμολο. Κιμολιάτικες καλημέρες. Όπου και να πας στην Κίμολο, τριανταφυλλίδι και ραδιοφωνία Κυκλάδων μου λέει ακούνε. Τίποτα άλλο δεν ακούνε εδώ στην Κίμολο. Πραγματικά η Κίμολος ένα υπέροχο νησί, όπως και η Σίκινος και η Ανάφη. Μια καλημέρα στην Αμοργό μας, καλημέρα σε Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια και Ηρακλιά. Καλό πρωινό στο Εξπρες Κοπελίτης που καθημερινά ενώνει την Αμοργό μας με τις μικρές Κυκλάδες μας.
1: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους σε όλο τον νομό Κυκλάδων, μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε θα τη βρείτε σε φτηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τα ξενοδοχεία σας, το ενοικιαζόμενα δωμάτιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία είναι ψύξης θέρμανσης πάντα, όπως και όλα, αλλά και είναι λιγότερο ρεύμα. Συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης, κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Αδιάφορα.
0: Κυκλάδες.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς με τη Σεμνή, που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τους βουλευτές, τους υπουργούς, τους δημάρχους, την περιφέρεια και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. Το site νταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδεslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, το αποκλειστικό που είχε η Σεμνή και εξαιτίας αυτού πήρε έκταση μηνυτήρια αναφορά στο λιμεναρχείο για τα σκουπίδια στο λιμάνι. Η υπομονή εξαντλήθηκε, λέει ο αντιδήμαρχος. Το θέμα είχε φέρει στη δημοσιότητα το kikladeslive.gr κατά αποκλειστικότητα, αναδεικνύοντας την εικόνα ντροπής που καταγράφτηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης, με ογκώδη αντικείμενα και απορρίμματα να έχουν εγκαταληφθεί δίπλα στους βυθισόμενους κάθους, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό. Ραγδαίες, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μετά την αποκάλυψη του kikladeslive.gr, φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις, καθώς κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στο λιμεναρχείο Σύρου για την υπόθεση υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του λιμανιού. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Αποκλειστικό Σύρος, πολύ κοντά στην απόκτηση του στρατοπέδου της Σύρου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της Σύρου φαίνεται πως βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kikladeslive.gr, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του στρατοπέδου. Αν δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα, ενώ όσοι γνωρίζουν την πορεία της υπόθεσης εμφανίζονται αισιόδοξοι για θετική εξέλιξη. Πρόκειται για ένα χώρο με τεράστιες δυνατότητες που δεν αφορά μόνο τη σημερινή δημοτική αρχή αλλά και όσες ακολουθήσουν, καθώς οι αποφάσεις που θα πάρθουν μπορούν να επηρεάσουν τη Σύρο για πολλά χρόνια. Ρεπορτάζ λοιπόν, αποκλειστικό, ότι η κυβέρνηση θα δώσει το στρατόπεδο στο Δήμο Σύρου Ερμπολής. Άλλα θέματα, Σύρος, νέος μόνιμος με ευτήρας γυναικολόγος στο νοσοκομείο Σύρου. Διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, με νέο μόνιμο με ευτήρα γυναικολόγου ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο επιμελητής Β' μαιευτικής γυναικολογίας Ιωάννης Νίκας. Η ορκομοσία, λέει η Σεμνή, πραγματοποιήθηκε παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου Σύρου, Σωτήρη Λαμπρόπουλου, με τη διοίκηση σημαίνει πως η συγκεκριμένη προσθήκη έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργία της γυναικολογικής μαιευτικής κλινικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος Νίκας γνωρίζει ήδη το περιβάλλον του νοσοκομείου, καθώς είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ως επικουρικός ιατρός. Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου Σύρου σημειώνει πως η ενίσχυση αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και στελέχωση της κλινικής με ιατρικό προσωπικό και σε επόμενες προκηρύξεις. Καλορίζικος λοιπόν ο νέος μαιευτήρ γυναικολόγος στο νοσοκομείο Σύρου, μία ακόμα πρόσληψη γιατρού εδώ στη Σύρο, στο νοσοκομείο Σύρου. Άλλα θέματα, πάρος, επιβατικό πλοίο Ιωταχή χτύπησε στην προβλήτα όταν έμπαινε στο λιμάνι της Παρκιάς. Σαντορίνη συνελήφθησαν 4 για απόπειρες κλοπών σε σπίτια. Σύρος, έκθεση γυναικείων ενδυμάτων και παραδοσιακών φορεσιών από το Σύλλογο Λαζαρέτων. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Σύρο. Δυναμική παρουσία του Συλλόγου Πελοποννησίων στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Αντιπάρου. Καλημέρα στην Αντιπαρό μας. Και το βράδυ με ξεχνά. Αυτά και άλλα πολλά στο κυκλαδίτικο site kiklades.gr με δύο τηλεοπτικές εκπομπές που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους τοπικούς άρχοντες, τους πολιτικούς μας και την τοπική και κεντρική διοίκηση. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

αθλητικές ειδήσεις. Συγκλονισμένοι στον Ολυμπιακό, αλλά και όλοι όσοι δεν είναι Ολυμπιακοί, με το θάνατο του Παρασκευά Χάντζα. Ο Βούλης, όπως τον λέγανε, με τους φίλους του πέθανε στα 49 του χρόνια, χτυπημένος από την όσο του κινητικού νευρώνα. Πάει ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, και όλοι αποχαιρέτησαν τον Παρασκευά Άντζα. Συγκινητικό αντίο και του Νέρη Καστίγιο στον Παρασκευά Άντζα. Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, του Βασίλη Τωροσίδη, για τον Άντζα. Βούλη, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου

είχαμε μπάσκετ τρέλα στη Νέα Υόρκη μετά την επιστροφή των Knicks στους τελικούς του NBA. Οι Knicks καθάρισαν άνετα τους Cavaliers και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Στον Ολυμπιακό συνεχίζονται τα πανηγύρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ο Μοντέρο έρχεται και αυτός Πειραιά, λιμάνι για το θρύλο. Καλώς ήρθες, Μοντέρο.

0: μπράβο να πούμε και στην ομάδα του Παμιλιακού. Κέρδισε το Φιλότη. Μπράβο όμως και στους φιλοτίτες που πιστεύουμε σαν ραδιοφωνία Κυκλάδων και σαν αξώτες και σαν αξώτικο ραδιόφωνο ότι του χρόνου το Φιλότη μας θα είναι ακόμα καλύτερο. Στηρίζουμε την ομάδα του Φιλοτιού και τους λέμε ένα μεγάλο μπράβο.
1: Θα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
0: Ολοκληρώθηκαν οι προημιτελικοί της στοίχημα GBL στο μπάσκετ με την ΑΕΚ να επικρατεί 102-99 του Άρη Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών. Ολυμπιακός Κολοσσός έγινε το 2-0. ΑΕΚΑΡΙΣ Μπέτσον. ΠΑΟΚ Περιστέρι και Παναθηναϊκός Μύκονος το 2-0. Τώρα τα ζευγάρια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα της Basketling. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 28 Μαΐου 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4. Το Game 2 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 35 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 35 και το Game 3 αν χρειαστεί Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1/6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 1/6.

συνεχίζουμε με νέα του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Φορτούνης συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τη μεγάλη επιστροφή στους Ερυθρόλευκους να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία. Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά. Ο 33χρονος μέσο επιθετικός συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Να πούμε ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που είναι και φανατικός Ολυμπιακός επιθυμούσε την επιστροφή του στον Πειραιά ώστε να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του, στην Ολυμπιακάρα, με την οποία πανηγύρισε ευρωπαϊκό τρόπαιο και πολλούς εγχώριους τίτλους.

0: 10 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
1: Κοιτάζουμε σαστισμένοι το ποτάμι που όλα...
0: Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, στην Άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας, στην Άξο μας, και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

Σήμερα Τρίτη 26 Πέμπτου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας της Βαλένθιας στον Πάγο της Ήρου ο μοναδικός άσος του Παναθηναϊκού Σιμάο Μάτε Τζούνιορ με την ιδιότητα του πρεσβευτή της Ακαδημίας της Βαλένθιας σε Ελλάδα και Κύπρο. Σκοπός της επίσκεψης του υψηλού προσκεκλημένου, ο οποίος πλέον ασχολείται με την προπονητική, είναι να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές, προπονητές και γονείς της Ακαδημίας και να διαπιστώσει την πρόοδό τους. Ο Σιμάο Μάτε Τζούνιορ κατάγεται από τη Μοζαμβίκη, ήρθε στην Ελλάδα το 2007, δοκιμάστηκε από τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το Double το 2010 και αγωνίστηκε στο Champions League 112 φορές από το 2007 έως το 2012. Στη Σύρο λοιπόν, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σιμάο Μάτε Τζούνιορ.

Μια καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβολο Άνδρο. Όλοι Άνδρος μου λέει, ραδιοφωνία και κλάδων και τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδι ακούει. Ανδριώτικες καλημέρας. Μια καλημέρα στους εργαζόμενους στο επαρχείο της Άνδρου μας. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο της Άνδρου μας. Σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, μια μεγάλη καλημέρα.

Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, παίρνει κόσμος, μας δίνει καλημέρες και μια καλημέρα επίσης πάλι από Νάξο, από Παπεράθου. Καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα σε όλους εκεί μου λέει, στη ραδιοφωνία και κλάδων. Η Νάξος έχει τη δική της φωνή, το δικό της ραδιόφωνο, τη ραδιοφωνία και κλάδων 101,3. Ξεπέρασε τα πια, τηλέφωνα κλειστά, θέλω για... 10:53 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο που έχασαν τη ζωή τους ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Σοκ προκαλεί το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην ίσο Λέσβο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι Λέσβοι ηλικίας 16 και 18 ετών. Σύμφωνα με βίντεο που έφεσερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ από κάμερα κυκλοφορίας στην περιοχή της Παναγιούδας, ο οδηγός δείχνει να χάνει τον έλεγχο της μηχανής, ευρισκόμενος σε αριστερή στροφή, και στη συνέχεια το όχημα προσκρούει σε κολόνα φωτισμού που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο αναβάτες να χάσουν ακαριέα τη ζωή τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχέας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο παιδιά και η πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ,

κουκιές και το βρήκαν σήμερα στο Εκκλησάκι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εργαζομένων, ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπόρεσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο του Ιδρύματος. Στον Άριο Πάγο σήμερα η Μαρία Καριστιανού για τη δήλωση ίδρυση του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο Στέφανος Κασελάκης Κίνημα Δημοκρατίας. Όλα για τη Δημοκρατία. Τι να πω εγώ. Σήμερα θα ανακοινώσει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Συγχώρεσέ τα πια, μαζεύτηκα πολλά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωσή του έστρεψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα όσα δήλωσε χθες ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλον Γιούνκερ στο ντοκιμοντέρ του Sky στο Χιλιοστό. Ο κύριος Γιούνκερ δήλωσε μεταξύ άλλων πως η Ευρώπη με την Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία. Ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων. Ωστόσο, ο κύριο Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους και όχι τους εφοπλιστές. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει η κυβέρνηση, τα λέει ο κύριος Γιούνκερ. Βαθιά μες στη νύχτα μια σιρήνα σφυρίζει δευτερόλεπτα πριν. Κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στοχεύουν στη διατήρηση του θετικού αφηγήματος για το κυβερνητικό έργο, στο οποίο ποντάρει το κυβερνητικό επιτελείο. Πρώτο στην ατζέντα στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάς ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ΕΚΟΦΗΝ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα παρουσιάσει και το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ οι κύριοι Φλωρίδης και Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ω σημαντική χαρακτηρίζεται επίσης η εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2834, όπως και το νομοσχέδιο του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης για τη Διαχείριση Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων. Με αυτά τα θέματα συνεδριάζει λοιπόν σήμερα. Παρεμβάσεις για μισθολογικές ανισότητες, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή συνεδρίαση.

απόψε στο Θησίο, κυρίως και κύριοι, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτη Μαρία Καριστιανού, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, με αναφορές στη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και κάλεσμα συμμετοχή.

0: ενίσχυση των πολιτών στο νέο ταξίδι, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα στο Θησίο την ιδρυτική διακήρυξη και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, επιχειρώντας να δώσει το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα της νέας του προσπάθειας. Ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός της Ελλάδας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να συμμετάσχουν στο νέο ταξίδι. Στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναδείξει την ανάγκη.
1: Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2585. Το 40.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, να απολαύσετε τον τελικό του Champions League, τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα αγαπημένα σας σίριαλ, ο Άγιος Έρωτας, η Γη της Ελιάς, το Ξόου, τηλεπαιχνίδια κλπ. Μοντέρνες σύγχρονες τηλεοράσεις για όλα τα πορτοφόλια. Ό,τι μάρκα εσείς θέλετε θα τη βρείτε πιο φτηνά στο Μαρούλη. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Και ξεκινάμε με τις πρωινές, η εφημερίδα Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Άλλαξε πίστα ο τουρισμός. Ριζοσπάστης. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση Σκεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκονται στον αγώνα με το ΚΚΕ, λέει ο ριζοσπάστης. Αφού το λέει ο ριζοσπάστης, κάτι θα ξέρει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Ναυτεμπορική. Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ.
5: Μεταφράζω τη σκηνή.
0: Ελεύθερη ώρα. Αναφέρεται στο θάνατο δύο νέων ανθρώπων, της γογός Μαστροκώστα και του Παρασκευά Άτζα.
5: Εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά.
0: Και στο ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο κύριος Γιωτόπουλος.
5: Ειδικά γι' αυτό να ξέρεις και επιμένω.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης.
5: Σιγά.
0: Εσπρέσο. Ο Δέλας κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του.
5: Εγώ.
0: Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Ραντεβού με την ιστορία. Η εφημερίδα Τα Νέα. Στο ελληνικό δημόσιο άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας. Συνταξιούχοι μικρότερης φορά αλληλεγγύης. Political. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Μανιφέστο. Η επιστροφή του Πινόκιο για τον Τσίπρα. και να θέλω με Πινόκιο Αλέξης. Για να κλείσουμε τις πολιτικές με την εφημερίδα Ανεξάρτητο, σήμερα ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Τσίπρας. Ποια στελέχη φεύγουν από το Πασόκ και κατευθύνονται προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Φεύγουν από το Βελόπουλο και πάνε στο κόμμα της Καριστιανού. Αθλητικές εφημερίδες Sport Day, George Best, Live Sport, Montero, McIntyre και νέο σεφ. Όλες αναφέρονται στον Ολυμπιακό και είναι φυσικό. Κόκκινος πρωταθλητής, μαζί και για το πέμπτο με Μπαρτζόκα, και έχει φωτογραφία τον Έλληνα coach Γιώργο Μπαρτζόκα. Δυναστεία και να σηκώνουν το κύπελο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ώρα για σπορ, σήμερα ο Γιάννης Γιόνσον. Πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Θεσσαλία, προκλήσεις για τουρισμό. Μα πάντα με πληγώνει. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση, με φόντο και το Ρέθυμνο, οι νέες συλλήψεις για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι αριστεροί είναι μπλεγμένοι στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ? Εγώ σας έχω πει ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο που είναι μπλεγμένοι πολλοί από όλο το γεζί μέσα. Ξέρετε, και πράσινοι και προοδευτικοί και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

μια φίλη ακροάτρια τη Φολέγανδρο, φολεγανδρίτικες καλημέρες και στη χώρα και στην άνω μέρα Φολεγάνδρου, μου λέει. Όλοι οι τριανταφυλλίδοι και ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούνε καλημέρα. Κυκλάδες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Φολέγανδρο.

στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, 16 συλλήψεις γίνανε και εκεί. Στο Χολαργό μια 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, την πυροβόλησε ο σύζυγός της και μετά αυτοκτόνησε. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από το σύζυγό της στο σπίτι του στο Χολαργό, προτού εκείνος στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 57χρονος σύζυγος πυροβόλησε τη σύζυγό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της γυναίκας, καταφέρνοντας να σταματήσουν την αιμορραγία και την μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Γείτονες δήλωσαν ότι το ζευγάρι ζούσε στην περιοχή 25 χρόνια χωρίς να έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ωστόσο, συγγενείς ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα ο άνδρας απειλούσε συχνά τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος, ενώ η 53χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο του Γεννηματά.

νέα δημοσκόπηση έσκασε μύτη. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Το νέο κόμμα της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 12,8, περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την ηγεμονία στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ που είχε καταγράψει 13,5% τον Απρίλιο και 12,3% το Μάη χάνει το πλεονέκτημα του αυτονόητου δεύτερου πόλου. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί δραματικά από 3,1 σε 0,5, χάνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά το δημοσκοπικό του χώρο στο σενάριο καθόδου του νέου κόμματος Τσίπρα. Η Ελληνική Λύση 5,8, Φωνή Λογικής 3,9, οι αναποφάσεις μειώνονται στο 12,7. Περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. 25,2,8, Κίνημα Δημοκρατία Στέφανος Κασελάκης 2,5%. Το κόμμα της Νίκης, το ακροδεξιό κόμμα των μοναστηριών, ξέρετε, Άγιο Όρος, Ρωσία κλπ. 0,6. Αυτοί που ψηφίζανε Νίκη πάνε Καριστιανού τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά, με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, 0,5%.

Ακόμα πιο σαφές είναι το μήνυμα για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το 62% στη δημοσκόπηση πιστεύει ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική και να πάει σπίτι του. Ενώ κάποιοι άλλοι, 7%, του λένε ότι μπορεί να κάνει κόμμα. Τι να πω κι εγώ. Στο υποθετικό σενάριο κρίσης, όπου χτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% ότι είναι ο πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις κρίσεις. Δεύτερος είναι ο Κανένας με 23%. Τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10 και η Μαρία Καριστιανού με 6. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, πρώτος και εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Κανένας. Δεν ένιωσα ξανά και με νικά. Ένας στους δύο βλέπει κόμματα με ρωσική στήριξη. Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχουν πολιτικό κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βούλης, που την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή και οικονομικής στήριξης από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία.

Και ένας φίλος ακροατής μου λέει: κύριε Τριανταφυλλίδη, εγώ ταξιδεύω συνέχεια λόγω της δουλειάς μου και στο εξωτερικό. Ο Πούτιν ιδρύει κόμματα, χρηματοδοτεί κόμματα όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, μου λέει. Υπάρχουν πολλά ακροδεξιά μορφώματα, μου λέει, εθνικιστικά ακροδεξιά κόμματα, που κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για πατρίδες, για θρησκεία και τέτοια, και από πίσω τους είναι ο Πούτιν που μέσα από τα παλιομερολογήτικα μοναστήρια σπρώχνει χρήμα, μου λέει, για να ρίξει τις δεξιές κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη το κάνει ο Πούτιν αυτό, μου λέει. Κάνει τέτοια πράγματα ο Βλαδίμηρος. Ο Βλαδίμηρος. Τώρα να μου πεις, αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Ήταν 10 αιτίες. Και όποιος έλεγε κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος, ξέρετε τι πάθανε. Τι να σας πω. Δεν ξέρω από αυτά. Δεν έχω άποψη. Εσείς μου λέτε και διαβάζω ότι ο Πούτιν χρηματοδοτεί κόμματα και στην Ελλάδα. Κόμματα για να λένε κατά του Μητσοτάκη. Επειδή ο Μητσοτάκης είναι κόντρα στη Ρωσία και είναι αναφανδόν υπέρ της Αμερικής και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σου λέει ο Πούτιν να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Πώς θα τον ρίξουμε? Με το να φτιάχνουμε κόμματα που να λένε κατά της δεξιάς, κατά του Μητσοτάκη, τάχατες ότι είναι πατριώτες, τάχατες υπέρ της Εκκλησίας. Για να ξεκλέψουν ψήφους, ξέρετε, να μειωθεί η δύναμη του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, να πέσει η κυβέρνηση για να κάνει και ο Βλαντιμίρ τη δουλειά του. Ο φίλος μας λοιπόν μου λέει ότι αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο Πούτιν και οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες δίνουν χρήματα σε ακροδεξιά κόμματα για να παίξουν το δικό τους παιχνίδι, το παιχνίδι της Μόσχας. Τι να σας πω, κάποτε λέγανε ότι ρίχνανε χοντρό χρήμα στο κουκουέ στην Ελλάδα και είχαμε το κουκουέ εξωτερικού που ακολουθούσε φιλοσοβιετική πολιτική. Τώρα ο κύριος Πούτιν ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολουθούσαν τα αφεντικά του, γιατί ήταν αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ ο Βλαντιμίρ, μην το ξεχνάμε. Και χρηματοδοτεί κόμματα, ιδρύει κόμματα σε όλη την Ευρώπη για να ρίξουν την επάρατη. Ο άλλος, ας πούμε, στην Ελλάδα σου λέει κατά του Μητσοτάκη, σου λέει υπέρ της πατρίδας, υπέρ της εκκλησίας, τα έχει πιάσει, ξέρετε, από ρωσικά μοναστήρια, παλιομερολογίτες κλπ. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Κύριος Βελόπουλος, για να αλλάξουμε θέμα, ο κύριος Βελόπουλος τα βάλε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τι να σας πω, θα ήθελα πολύ να ξέρω η άποψη του κυρίου Βελόπουλου για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία, ποια είναι. Θα ήθελα πολύ να ξέρω το κόμμα της Νίκης και ο κύριος Νατσιός τι σχέσεις έχει με τη Ρωσία. Κυρία Μαρία Καριστιανού, τι σχέσεις έχει? Ποια η άποψή της, ρε παιδί μου, σαν δημοσιογράφος? Αν λέω, εκφράζω δημόσια την πεποίθησή μου, αν μπορούσα να τις έχω, θα ρωτούσα τον κύριο Βελόπουλο. Ποια η άποψή μου για τον Βλαντιμίρ, άποψή σου κύριε Βελόπουλε για τον κύριο Πούτιν και τη Ρωσία? Και την κυρία Καριστιανού, ποια η άποψή της για τη Ρωσία, για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες? Εκεί που υπηρέτησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν ως αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ και τα ξέρει καλά αυτά. Οι φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη, νεοϊορκέζικες καλημέρες. Ο Πούτιν είναι γνωστό, μου λέει, ότι φτιάχνει ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα και τα χρηματοδοτεί για να ρίξει τις δεξιές κυβερνήσεις, επειδή οι δεξιές κυβερνήσεις συνεργάζονται με την Αμερική. Πάντως μη μου εκπλήσεστε, μην το παίζετε παρθένες.
Όλοι ξέρουμε ότι μετά την απελευθέρωση υπήρχαν κόμματα, το φιλογερμανικό, το φιλοαγγλικό, το φιλογαλλικό, το φιλορωσικό. Δεν γίνονται μόνο στις μέρες μας έτσι. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, 30 φίλες, 30 φιλίδες, 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας, 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί σας ξυπνάμε και μας ξυπνάτε, μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες και μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι.

0: Ο φίλος μας ο Κύπριος στέλνει κυπριακές καλημέρες. Ο Πούτιν έχει χρηματοδοτήσει κόμματα και στην Κύπρο, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Αλλά ο κυπριακός λαός ψήφισε σταθερά, μου λέει, δεξιά. Πάντοτε η Μόσχα έστελνε λεφτά σε δικούς της στην Κύπρο, μου λέει, και έφτιαχνε κόμματα και ακόμα και τώρα. Και το ξέρει όλη η Κύπρος, μου λέει, αυτό. Ότι φτιάχνουν δικά τους κόμματα, δεν το λένε ότι είναι του Πούτιν και της Ρωσίας. Μιλάνε για πατρίδα, για εκκλησία, για θρησκεία, τάχατες, ξέρετε εκεί. Και από πίσω μου λέει τα ρώσικα παλιομερολογήτικα μοναστήρια παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Γίνονται τέτοια πράγματα, δεν νομίζω. Ο Βλαντιμίρ να κάνει τέτοια. Να χρηματοδοτεί, να φτιάχνει κόμματα για να ρίξει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή ο Μητσοτός και η Νέα Δημοκρατία είναι φιλοαμερικάνοι. Ενώ ο Πούτιν θα τους ήθελε φιλορώσους, ας πούμε.
1: Μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει.
0: Καλημέρα έχουμε από τη χώρα της Νάξου, φίλος ακροατής. Ό,τι και να λέει ο Πούτιν, όσα κόμματα και να χρηματοδοτήσει, Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός, μου λέει, και Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και να μου το θυμηθείς.

Ήρθε η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο λιμάνι της Παρκιάς, στο επιβατικό οχηματαγό ταχύπλιο Super Runner Jet, μετά την προσκόμιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού αξιοπλοίας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο απέπλευσε κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων που ακολούθησαν το περιστατικό επακούμβησης του καταπέλτη στην προβλήτα του λιμανιού της Παρού.

0: Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα συνεχιζόμενα περιστατικά πτώσης ανελκυστήρων σε δημόσιες δομές και εγκαταστάσεις, από τις οποίες δεν εξαιρούνται πλέον και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, το πρωί της Δευτέρας στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Πεντέλης και λίγο πριν πραγματοποιηθούν τα ψυχομετρικά τεστ σε σταθμάρχες και κλειδούχος του ΟΣΕ, όπως προβλέπει η νέα διαδικασία, έσπασε σειρματόσκηνο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα την πτώση της καμπίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζουμε στο ethnos.gr, από την πτώση τραυματίστηκε ένας κλειδούχος του ΟΣΕ, με άλλες πληροφορίες πάντως να διαψεύουν ότι υπήρξε τραυματισμός. Ξέρεις τι, να μπεις σε ένα ασανσέρ και να βρεθείς στο κενό. Θα νιώσεις, ας πούμε, όπως ο Στέφανος ο Κασελάκης, που από εκεί που ήταν ο δεύτερος πολιτικός αρχηγός, αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ, θυμόσαστε, και εδώ στην Άξο ερχόταν ο Στέφανος χαμός. Τώρα ο Στέφανος έπεσε στο κενό. Στέφανε, πού είσαι Στέφανε, ο Μάκμπεθ σε ζητάει. Και χρειάζονται προσοχή και άλλοι αρχηγοί, και η Καριστιανού θέλει προσοχή. Ασανσέρ είναι αυτό, τώρα είναι απάνω, αύριο μπορεί να πέσει σε κανένα κενό, ή ο Τσίπρας. Αν πίσω, ο Τσίπρας έχει μάθει. Τον έχει ξεσκίσει 3 φορές ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μια τέταρτη, μαθημένος. Λέω για την Καριστιανού που είναι και παρθένα στην πολιτική, εννοώ. Γιατί ο Τσίπρας δεν είναι παρθένος. Είναι ο άνθρωπος τόσα χρόνια αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός της Ελλάδος, άσκησε τα μνημόνια, τελικά ξέσκησε μας αντί τα μνημόνια. Και ο Ανδρουλάκης μαθημένος και αυτός είναι στις ήττες από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Παπαπαπ, σκαμπυλάκια το Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη. Τσε. 11 και 25 πρώτα λεπτά. Μια φίλη ακροάτρια, καλημέρα στον υπουργό μας, στο Γιάννη το Βρούτσι, καλημέρα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη το Λιανό, μου λέει. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί στη ραδιοφωνία και κλάδων. Και μια καλημέρα στη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Άλλοι τρομπέτες παίζανε.
0: Έντονη κοινοβουλευτική παρουσία της Βουλευτού και Κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μου φίλης της Κατερίνας της Μονογιού.
1: Την ίδια αγάπη κλαίγανε.

0: φουμάρανε στο Μπρόνξ κι άλλοι κατά απ' τα μπέλια.
1: Νέα επιχείρηση λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Ένας φίλος 90 ετών, Πασόκ, δεν έχω λερώσει ποτέ τα χέρια μου. Ξέρω ότι είσαι καραμαλικός, μου λέει, και δεξιός. Σε ακούω γιατί μ' αρέσεις, ακούω κι άλλους όμως, μου λέει, σταθμούς. Για τον Τσίπρα που σήμερα ανακοινώνει το κόμμα του, σαν 90 ετών, μου λέει, και σαν βαθιά δημοκράτης που ήμουν όλα τα χρόνια, θα ήθελα, μου λέει, να του πω ότι δεν μασάμε. Πασόκ και Ανδρουλάκη θα στηρίξουμε.

0: Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας με εντολή του κομμουνιστή δικτάτορα Κιμ Γιονκούν εκτόξευσε βλήματα περιλαμβανομένου βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνεκούς. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, επανεξελέγει ως Πρόεδρος ο Χριστόφορος Σεβαστίδης που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι η Ελλάς υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι σήμερα ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα της αριστεράς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όσο και να προσπαθεί ο κύριος Αλέξης Τσίπρας να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του ως αριστερός πρωθυπουργός, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα.
1: Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρετικά. Στο τραγούδι της Ειρήνας

0: στην Κρήτη εντοπίστηκε λάμφος με 36 λαθρομετανάστες νότια των Καλών Λιμένων. Στα Χανιά της Κρήτης διευρύνεται η δικογραφία για την κακοποίηση της Τρίχρονης με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Χθες σεισμός 3,9 ρίχτερ είχαμε στη περιοχή Εφύρα του νομού Ηλίας. Αισθητός όνο το νομό Ηλίας έγινε ο σεισμός.
1: Κι όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικανικά.
0: Βομβάρδισαν στο νότιο Ιράν οι Αμερικανοί, κυρίες και κύριοι. Αλλάζω τους

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
11: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για μια μοντέρνα σύγχρονη κουζίνα και έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Το όνειρό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλις. Διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, μοντέρνα, σύγχρονα, σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
12: Είδα μέσα στη βουή.
11: Κυκλάδες Live.gr. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Τη μεγάλη εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Για την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς που δίνεται η φωνή στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών, άντρα ή γυναίκα, να πει τα παράπονά του απέναντι στον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, κυβέρνηση, τους δήμους, την περιφέρεια, τους βουλευτές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους αναγνώστες. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και το kikladeslive.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Μια καλημέρα την Ανάφη, καλημέρα στην αγαπημένη μου Ανάφη, ανοιξιάτικες, μαγιάτικες καλημέρες. Τα χόρτα πλέον ξεραίνονται παντού, το πράσινο χρώμα εγκαταλείπει τα χωριά, τα βουνά, τα χωράφια και γίνεται το ξερό που ξέρουμε όλοι τώρα το καλοκαίρι.
12: Στο πλήθος, το βουβό.
11: Σιγά σιγά η άνοιξη μας αποχαιρετάει, κυρίες και κύριοι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
12: Το καταλάβαμε.
11: Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο επίτιμος.
12: Η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.
11: Θυμίζουμε συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στο επίκεντρο το χωροταξικό για τις ΑΠΕ και ευρωπαϊκά προγράμματα για έργα ίδρευσης.

Η ομάδα αφή παρουσιάζει έργα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας στον ιστορικό πύργο Παζέου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου 2026. Υπογραμματιζόμενη έκθεση το καλοκαίρι στην Αξά μας μέσα σε ένα αυθεντικά ιστορικό χώρο όπως είναι ο πύργος Μπαζέου υπερβαίνει τη μονοσήμαντη αισθητηριακή παράθεση έργων τέχνης. Την οργάνωση και επιμέλεια υπογράφει ο Μάριος Βαζέος, τη διοργάνωση το Φεστιβάλ Νάξου 2026 υπό την αιγίδα πολιτισμού. Εγκαίνεια Σάββατο 30 Μαΐου από 11 το πρωί έως 3, διάρκεια έκθεσης 31 Μαΐου ως 27 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 πρωί ως 5 το απόγευμα εκτός Δευτέρας. Χώρος πύργος Μπαζέου στο 12ο χιλιόμετρο του δρόμου Χώρας Νάξου Άγια Σου. Τρίτη σήμερα λοιπόν 26 Μαΐου 2026 και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου. Αυτά έτσι για την ατζέντα της ημέρας. Στο νησί της Μυκόνου η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο κάνει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την εμφάνισή της στο Δημαρχείο της Μυκόνου να συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, θερμή υποδοχή από το Δήμαρχο Χρήστο Βερόνη και έντονο ενδιαφέρον από κατοίκους και τουρίστες. Η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως τράβηξε τα βλέμματα τόσο στο Γιαλό όσο και στο Δημαρχείο της Μυκόνου μας, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χρήστο Βερόνη. Η επίσκεψή της στη Μύκονο συνοδεύτηκε από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος επιθεώρησε το χώρο, ενώ ένοπλοι άνδρες ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία, πράκτορες των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών βρίσκονταν διαρκώς γύρω της. Ο πρώτος πολίτης της Μυκόνου, ο δήμαρχος και καλός μου φίλος Χριστός Βαρώνης, υποδέχθηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θερμά, προσφέροντάς της αμφοδέσμη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης βγήκαν αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αντιδημάρχους Δημήτρη Κουτσούκο, Γιώργο Μάγκα και Πέτρο Σταυρακόπουλο. Ιδιαίτερη ήταν η συνομιλία της με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Κουτσούκο, καθώς και οι δύο είχαν ζήσει για χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, ανταλλάσσοντας αναμνήσεις για γνωστά σημεία και μαγαζιά της Αμερικάνικης Μεγαλόπολης. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ιδιαίτερα φιλική και χαμογελαστή τόσο με τους τουρίστες όσο και με τους ντόπιους, με τους μυκονιάτες που τη χαιρετούσαν στο γυαλό της Μυκόνου, τραβώντας τα βλέμματα με την εντυπωσιακή παρουσία και την κομψότητά της. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο νησί της Μυκόνου την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Γκίλφοϊλ. Στη μικρή θηρασιά μας. Καλημέρα στους θηρασιώτες και τις θηρασιώτισσες. Την Κυριακή 24 Μαΐου, Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Αλφα Οικουμενικής Συνόδου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θήρας Αμοργού και Νήσων, κύριος Αμφιλόχιος, μετέβη στη θηρασιά, όπου χωροστάτησε του όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μανολά Θηρασιάς. Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στο μεγάλο γεγονός της συγκλήσεως της Αλφα Οικουμενικής Συνόδου στην οίκαια της Βυθινίας.

μια καλημέρα στην αγαπημένη θηρασιά μας. Που πέφτει παραλιακή. Όλοι εδώ, όλη μια μεγάλη παρέα. Πάντα ραδιοφωνία, πάντα τους 101,3.

Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Σταθερά, ποιοτικά,

μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Αμοργό, φίλος Αμοργιανός. Όλη η Αμοργό, Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία και κλάδων μου λέει ακούει. Καλημέρα σε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσα, Ηρακλιά. Καλημέρα στην Αμοργό μας. Καλημέρα στο Εξπρέσκο Πελίτης.

0: κάλεσμα για συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ προς κάθε προοδευτική και εξυγχρονιστική δύναμη με σύνθημα «Κανείς δεν περισσεύει».
1: Πόσα μίλια στην καρτά.
0: Ανάμεσα στα ονόματα τα οποία
1: απόψε ξεχνάμε όλα όσα
0: ανακοινώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ είναι ο πρώην δήμαρχος Σύρου, ο κύριος Γιάννης Δεκαβάλας. Και ο δικός μας εδώ, ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, πρώην δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και πρώην βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ. Λεωνάρδος Χατζιανδρέου λοιπόν και Γιάννης Δεκαβάλας.
1: Τονά, τη μάνα σου πάλι δεν έχεις πάρει, να της πεις πως μεγάλωσες και δεν τη χρειάζεται.
0: Συμμετέχουν στις 29 προσωπικότητες που ανακοίνωσε ο κύριος Καμβαλίδης

0: Μου λέει μια φίλη αξιώτησα, ο κύριος Χατζιανδρέου σίγουρα, μου λέει είναι. Ναι, έτσι είπε ο κύριος Καναλίδης, έδωσε τα ονόματα για τη διεύρυνση, λέει 29 άτομα. Με 29 άτομα πήρε το Πασόκ και ανάμεσα στα ονόματα που βλέπω, έτσι είναι ο καλός φίλος ο Λεωνάρδος ο Χατζιανδρέου, αγωνιστής του Πασόκ χρόνια, βουλευτής του Πασόκ χρόνια, δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και ο δήμαρχος της Σύρου, ο κύριος Γιάννης Δεκαβάλας, επίσης κομματικός στέλεχος του Πασόκ, πολιτευτής του Πασόκ και δήμαρχος. Έρε τι κάνει ο Αλέξης. Τώρα άμα γίνει ένα αριστερό κόμμα, ας πούμε δυνατό στην Άξο και κατέβει ο κύριος Χατζιανδρέου, ποιος θα τον στηρίξει, το Πασόκ ή ο Τσίπρας?
1: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές.
0: Δύσκολα βάζω εγώ. Η πολιτική σκηνή τα βάζει. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, επαγγελματίας δημοσιογράφος και τη δουλειά μου κάνω και αυτό κάνω 37 χρόνια και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.

0: τέτοια.
1: Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στο 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμού Πολυσύρου.

0: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη Σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου.
1: Μια καλημέρα στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρούσων, το φίλο τον Νίκο τον Κοντιζά.
0: Να είχες

ευθεία από το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας που θα γίνει στη Σύρο 6 και 7 Ιουνίου. Το μεγαλύτερο αγωνιστικό γεγονός Υποβρύχιας Αλιείας στη Σύρο έρχεται. Με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε, λέει, τους φορείς που κάνουν αυτό το γεγονός πραγματικότητα. Δήμος Σύρου Ερμούπολης, Ναυτικός Όμιλος Σύρου, στην Ελληνική Ομοσπονδία Δραστηριότητας, Aegean Island και υποστηρικτές στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, η Ομάδα Αιγαίου, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης, Προϊόντων και Συστημάτων. Μια ακόμα μεγάλη λοιπόν ναυταθλητική διοργάνωση και αυτό το καλοκαίρι εδώ στο νησί της Σύρου μας. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης, με σταθερή παρουσία από το 1977, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, η εταιρεία Μαρούλης εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να μένει ευχαριστημένος. Όλοι οδηγούν τα σαρδά, τα σπίτια, μπαλκόνια, γυμνά. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977, με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρονικών ειδών στην Άξο μας, γνωρίζει ακριβώς η εταιρεία Μαρούλης τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρει με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε, στις Κυκλάδες προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζει η εταιρεία Μαρούλης τις καλύτερες τιμές της αγοράς, χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είναι πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός κουζίνας με προσωπικότητα. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, κλιματιστικών, τηλεοράσεων, η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Η εταιρεία Μαρούλης δεν πουλάει απλώς προϊόντα. Σας καθοδηγεί με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας από ειδικούς τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, τηλεοράσεων και κλιματιστικών Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι σας και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Μίλε και Euronics. Γιατί απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε στου Μαρούλη θα το βρείτε. Ο Δημήτρης από τη χώρα της Νάξου, καλή σου μέρα φίλε μου, καλέ αναφέρει. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Μια καλημέρα στο φίλο το Μάκη το Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας χώρας Νάξου.
και μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.

ευχαριστήσουμε πολύ από την Κύθνο, το Φιλίπα, μας στέλνει οι κυθναϊκές καλημέρες. Είσαι εθνική φωνή μου, λέει. Εθνική Ελλάδος, σε λέω. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα στην αγαπημένη Κύθνο, καλημέρα στην Γκέα μας. 4 λεπτά πριν οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 12, πράγμα που σημαίνει ότι μία ακόμα τοπική εκπομπή, ένα ακόμα καλημέρα Κυκλάδες, σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς όλους και όλες εσάς που πήρατε κάποιο τηλέφωνο ή που στείλατε κάποια μηνυματάκια. Είσαστε πολλοί και σας ευχαριστούμε και κάθε μέρα γίνεστε όλο και πιο πολύ. 37 χρόνια η δύναμή μας καθημερινά αυξάνει. Τρεις γενιές ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα Κυκλάδες και τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδι. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδι, που και αυτό το μαγιάτικο ανοιξιάτικο πρωινό ήμουν εδώ μαζί σας, δίπλα σας, με πρωινό καφέ και καλή διάθεση στο Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα εδώ δίπλα μας μας είχε φτιάξει εκτός από τον καφέ και ένα υπέροχο κέικ κόλαση. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου, το αύριο της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Ένα τσακ και φύγαμε. Σας θέλω χαμογελαστούς, σας θέλω αισιόδοξους. Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας, κοντά σας. Θα είμαστε αύριο Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί. Κάτου κόσμου, η πιο ακριβοθόρητη. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια, σας αφήνουμε στα χέρια της καλής φίλης και καλής συναδέλφου, της Δανάης της Κουτελιέρη, η οποία ακολουθεί ευθύς μετά το πέρας της εκπομπής με τη δική της ραδιοφωνική μουσική εκπομπή Άρωμα Γυναίκας, Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί. Μια εκπομπή που όλοι περιμένουμε καθημερινά και όλοι απολαμβάνουμε 12 με 1 Δευτέρα έως και Παρασκευή στη μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM Στέρεο. Στη φίλη και συνάδελφο τη Δανάη την Κουτελιέρη και εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου ευχόμαστε καλή εκπομπή. Κάτι άλλο έχουμε, κορίτσια, όχι. Αύριο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλή σας όρεξη. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε. Γεια και χαρά σας.

0: high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
0: Τότε έφυγες για κρεοπωλείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
0: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
0: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΥΗ.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Καλά αυτή η κίνησή σας. Να βλέπετε το ρολόι καθημερινά και να συντονίζεστε μαζί μου. Εντάξει, πόσο πιο μεγάλη τιμή πια. Και μιλάμε για χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Πες αγαπημένα τριαντάφυλλε. Αλλά συγγνώμη, είναι πάνω από 37, θα τρελαθώ. Μα από πότε κάνω ραδιόφωνο από το νηπιαγωγείο? Όσο και ο ήλιος είναι καυτός, καλοκαιρινός και κλαδίτικος, όσο και αν η παραλία του Αγίου Προκοπίου σφίζει από λιόμενους, όσο και αν η θάλασσα έχει γεμίσει από επισκέπτες, αδυνατούμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε ότι το καλοκαίρι είναι σε απόσταση αναπνοής. Πρώτο βήμα, 101,3 FM στέρεο, αν βρίσκεσαι και εσύ σε ένα από τα μαγικά νησιά των Κυκλάδων. Αν όχι, αν ονειρεύεσαι πότε θα ζήσεις και εσύ μόνιμα εδώ. Καλά είδατε χθες το έργο, μπαμπά σ' αγαπάω. Πού θα πάνε να μείνουν μόνιμα αν λέμε τώρα φύγουν από Αθήνα? Όχι, να τα λέμε και αυτά. Νάξω, νάξω, νάξω, νάξω δεκοτό. Αν λοιπόν και εσύ ονειρεύεσαι πότε θα γίνει αυτό πραγματικότητα, ή απλά ονειρεύεσαι 2, 3, 4, 5, 10 μερούλες κάτω από τον καυτό κυκλαδίτικο ήλιο να δροσίζεσαι στα κρυστάλλινα νερά των νησιών μας και να απολαμβάνεις βόλτες μέσα στα σοκάκια, μέχρι τότε ερχόμαστε εμείς κοντά σου μέσα από το live24.gr. Εύκολα, γρήγορα, αποθήκευσέ μας το κινητό σου, στο κομπιούτερ σου, στο ραδιόφωνο και www.live24.gr. Αιγαίο, Νάξος, Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τη δίδυμο παρουσιάστρια και κοινωνική ομιλήτρια, πόσο μου αρέσει που το δίκτυο αυτό μας φέρνει κοντά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έλα Κατερίνα Καρφλίδη Φλεριανού, καλημέρα. Πού χάθηκες? Και αν το ρολόι σου δείχνει 12:01, και αν το ημερολόγιο σου και εσένα δείχνει 3η 26 Μαΐου,

Τότε είσαι εδώ κοντά μας. Ευλογημένη που σε έχω κι εγώ. Γιατί θα σας το πω από την αρχή σήμερα, γιατί θέλω να το θυμόσαστε. Είσαστε το καλύτερο ακροατήριο ever. Εντάξει, με πήρα 37 χρόνων στο ραδιόφωνο, κάτι ξέρω. Νίκο, Ορέστη, φιλιά πολλά, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα το πολύ απλό. Είσαστε έτοιμοι για μία ώρα μαζί μου? Λίγο πριν τα αποκλειστικά πλάνα από το επόμενο νέο βίντεο κλιπ, που πρώτα Θεός πρέπει να γυριστεί, για το ολοκένουργιο τραγούδι Μεσοπέλαγα, για άλλη μια φορά αποκλειστικά σε στίχο και μουσική Ματθαίου Γιαννούλη. Και λίγο πριν σας τα εμφανίσει

για το λιμάνι του Πειραιά. Αν και καλομάθαμε τώρα, ένα μήνα με το γαλάτσι αυτή τη φορά. Πάμε λίγο πιο μακριά. Εσύ. Ξεκινάνε λοιπόν το καλοκαιρινό τουρ.

0: Λένε, δεν φοβάσαι που τα λέσβη σε ματιάσουν? Έλα Παναγία μου, οι δικοί μου ακροατές, οι δικοί μου άνθρωποι τόσα χρόνια, όχι, έχουν περάσει όλα τα τεστ και τα λέω ίσα ίσα για να πάρω θετική ενέργεια και πολύ αγάπη όπως πάντα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, πρώτο Θεός και ο καιρός, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καλεσμένη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μετόχη Δυρφίων στην Εύβοια, γιορτή του κερασιού. 2.500 άτομα πέρυσι, πόσο φέτος? Τζένι Κατσίγιαννη, ετοιμάσου. Θεέ Γιαννούλη. Και από ψηλά στο Μετόχη Δυρφίων στην Εύβοια, την επόμενη μέρα πρώτο Θεός, Κυριακή 31 Μαΐου, κάτι φορίζουμε για τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Τριάδας, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στην παραλία του Ψαθόπυργου, δίπλα στην Πάτρα. Καλεσμένη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου. Τι τιμή κι αυτή, τι άγχος κι αυτό. Εντάξει, μου στείλανε βιντεάκι από την περιοχή. Εντάξει. Μήπως να το σκεφτείς κι εσύ για μονοήμερη, φοβερή ιδέα. Σωτήρη Καραγιάννη, ετοιμάσου. Όχι μόνο αφήσεις, άρχισε και κοντά. Και όταν μιλάμε για το νησί, για ποιο νησί μιλάμε? Μα βέβαια για το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Το πιο έφερο, το πιο σωστό, το πιο τίμιο. Με πεντανόστιμα τοπικά προϊόντα, βλέπε τυροκομπικά προϊόντα Νικόλας Σπιταράς. Βλέπε κρεοπολείο Base, κρεατικά δικής τους παραγωγής. Βλέπε ρακύρα, κόμελου, ίνου.
1: Καλοκαίρι μαγευτικό θα κάνει.
0: Πού?
1: Στο μικρό νησί της.
0: Έχω ρωτήσει τον Μαθαίο, δεν του έβγαινε μεγάλο για το στίχο, αλλιώς το μεγαλύτερο είναι. Παραλίες, Άγιος Προκόπης, Αγιάννα, Μάραγκας, Πλάκα, Παρθένα, Μουτσούνα, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Πυργάκι. Τι να λέμε τώρα.

να σου δείξω εγώ το νησιού ωραία μέρη. Βίλα Δανάη στην Αγία Άννα. 6 στούντιο διαφορετικά διακοσμένα με αντικείμενα τέχνης του μοναδικού δημιουργού χρηστικών αντικειμένων τέχνης Δημήτρη Κουτελιέρη. Με κρεβάτια βάρκες, με πρωινό στο κρεβάτι, ησυχαδροσερά, με ιδιωτικό πάρκινγκ. Καλά, στα πούπουλα.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις, Γιώργος Γρατσίας. Αν και εσύ είσαι έτοιμος να δημιουργήσεις το σπίτι των ονείρων σου ή ένα κατάλημα που θα δεχθεί επισκέπτες με υψηλά στάνταρτς, τότε Γιώργος Γρατσίας, Ολοκληρωμένες λύσεις, Διασταύρωση Γαλανάδου Γλυνάδου.
1: Θα περάσεις όνειρο και τρέλα.
0: Έλα, δεν με πιστεύεις.
1: Φτάνει να'ρθεις και μετά όπου και να'σαι. Του νησιού το καλοκαίρι θα θυμάσαι.
0: Έλα, Παναγία μου, ξεχνιέται το καλοκαίρι στο νησί.

Βέβαια, με τέτοια πρώτη ύλη, πώς γίνεται να μην δημιουργήσουν πεντανόστιμο πιάτα. Κι αν ο σεφ είναι νεαρός και είναι και βεβαιωμένος και έχει και τρομερό μεράκι. Και έχει και όλες τις γνώσεις τις σωστές τις τίμιες. Τότε μιλάμε για το εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας, στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, με δύο υπέροχους χώρους, με καταπληκτικό σοκάκι, διακοσμημένο, φωτισμένο, με σέρβις, εντάξει, τσίλις, εγγύης. Τάσος Καραφιλίδης στα μαγειρικά ντεξ, Σάκης και Κατερίνα Φλεριανού, τι άλλο θέλεις. Για πάμε όμως να τα πούμε όλα σιγά σιγά.

Δεν ξέρω τι λέει η Δέσποινα, αλλά εμένα με πιστεύεις τώρα χρόνια και εμπιστεύεσαι το λόγο μου. Χαμός θα γίνεται. Όπου και να επιλέξεις να πας, όποιο από τα πανέμορφα και κλαδιτικά νησιά. Αφού και φέτος είναι ο νούμερο ένα καλοκαιρινός προορισμός.

Ξύρο Παρανάξο, Ιω Μύκονος, Σαντορίνη, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλιά, Αμοργό, Αστυπάλια, Φολέγανδρο, Ανάφη, Τίνος, Σύφνος, Έρηφος, Μήλος. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς.

Κρίμα δεν είναι να είμαι μοναχιά κάθε μέρα 12 με μία. Άρωμα γυναίκα σε γέροντας τραγούδι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Όποιος ξέρει, ξέρει. Είναι δυνατόν να χαλάσω μουσικό χατήρι. Στους κολλητούς μου, στους κολλητούς της και στους ανθρώπους που μας στηρίζουν πάντα από το πρώτο βίντεο κλιπ, το μακρινό, πότε ήτανε, Σκορδιαλέ,

κάνε με τρελαθώ. Αγαπημένη Κατερίνα Φλεριανού Καραφλίδη, που είσαι πάντα κοντά μας σε όλα τα βίντεο κλιπ. Τώρα πια πρέπει να πάμε πρωτοθέως Εύβοια, να πάμε Πάτρα, να γυρίσουμε πρωτοθέως μετά του Αγίου Πνεύματος και τότε να οργανωθούμε. Δεν έχω κλείσει τίποτα πρωτοθέως για μια μισή εβδομάδα, οπότε ελπίζω τότε να βοηθήσει και ο καιρός και να δημιουργήσουμε ένα ακόμα βίντεο κλιπ που, όπως λες και εσύ, άλλα βάσανα. Τι φοράμε, πού γυρίζουμε, τι κάνουμε που να μην μας το έχουν αντιγράψει. Αν και νομίζω ότι πρώτο Θεός, αν κάνουμε αυτό που σκεφτόμαστε, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να μας αντιγράψει καμία. Εφραιμία στην πλάκα, ορισμένο αγάπη μου. Ευαγγελία Μαργαρίτη, πολλά φιλιά στο παιδί. Α, σήμερα σου είπα. Πόσο.

και χρόνια πολλά σήμερα στον Αλφαίο, στον Κάρπο και στον Συνέσιο. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια είπαμε. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε τα διδυμάκια να γιορτάζουμε. Σάρα Βιτσαρά, αγαπημένη, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.

0: ξεχνώ. Α, είναι παραμονή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, ε. Πού είχαμε δει την εκκλησία τώρα, σε ποιο live, δεν θυμάμαι. Την Παρασκευή γιορτάζουμε όλοι της Αγίας Υπομονής. Και φυσικά έρχεται αυτό το πολυπόθητο, σωστό και τίμιο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και υπενθυμίζω ότι τόσο
1: μέχρι τον ουρανό και μες στην αγκαλιά σου τα πάσα να ξεχνώ.
0: Γιατί ο σωστός ο μήνας, ο τίμιος, έτσι ξεκινάει, με αργία.

από το Πολύο Μπέις, απέναντι από το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Είδατε το κτίριο το διόρφο, φοβερό. Μπράβο, που αναβαθμιζόμαστε. Το ίδιο έκανε και το Ποντοπολείο Μπέις, που εκτός από τα τοπικά προϊόντα Νάξου αλλά και από όλη την Ελλάδα, φρέσκα, τώρα και κρεατικά δική του παραγωγή. Βέβαια, βέβαια. Meat Corner λοιπόν καινούρια και εκεί υπεύθυνος ο Γιάννης. Συγγνώμη, αλλά τη νέα γενιά τη θέλω από κοντά. Άντε, αφιερωμένο τέρατα.

0: Και τι ακούει ο Τσίλης συνέχεια?
1: Μόνα έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Και έναν.
1: Να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Λοιπόν, Τσίλη, υπεύθυνος είναι ο σύζυγος που ξέχασε να έρθει να μου πάρει τα λεμονάκια μου. Καθότι εκείνο το απόγευμα το προγραμματισμένο δεν έφυγα τελικά. Έφυγα το Σάββατο το πρωί. Και μετά που είπα να έρθει από το λιμάνι, το ξέχασε και δεν μου πήρε τα λεμονάκια μου. Θέλω τα λεμονάκια μου. Μυρωδάτα. Από αυτά που χρησιμοποιούν στις συνταγές στο μεταξύ μας, ξέρετε εσείς. Τίποτα τυχαίο να ξέρετε. Σωτήρη Καραγιάννη. Μετά από 3 Σάββατα στο Γαλάτσι, πάμε με το Όχι Δελφίων Εύβοια. Πάμε Ψαθόπυργο Πάτρα. Μετά πάμε Νάξο για βίντεο κλιπ. Μετά πάμε Γυμνό Εύβοιας. Μετά πάμε Άστρο Κινουρίας. Και μετά πάμε σε ένα δύσκολο. Δεν το θυμάμαι, με τον Γιάννη τον Ταβέλη. Θα στο βρω και θα στο πω. Και μετά ξαναπάμε Νάξο. Πρώτα ο Θεός για τη γιορτή μου των Αγίων Αναργύρων. Α, στο προηγούμενο ταξίδι που σου είπα τώρα να ξω και τα γενέθλιά μου.
2: Κάποτε με κάνει αγάπη της κομμάτια.

Δέσποινα Χριστοφή από τη Γαλήνη, φιλιά πολλά. Νάνση Πετράκη, ερχόμαστε πρώτα Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμνό Εύβοιας, 19 Ιουνίου. Όχι, όχι, τα Άστρος Κινουρίας είναι στις 17 μαζί με αγαπημένο Γιάννη Κατσίγιανη. Αδαμαντίνη, Χρυσούλα Νομικού, καλημέρα. Καλημέρα στην Εύβοια. Γιώργο Κορέ.

ξέρεις κάτι, για να κάνεις τη διαφορά στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν αρκεί να είσαι τέλειος, πλούσιος ή πανέμορφος. Για την ακρίβεια δεν χρειάζεται τίποτα από τα τρία. Χρειάζεται απλά να είσαι εκεί, να νοιάζεσαι. Γιατί ξέρεις κάτι επίσης, στο τέλος μόνο τρία πράγματα μετράνε. Πόσο αγάπησες, με πόση ευγένεια έζησες και με πόση χάρη απελευθερώθηκες από όλα όσα δεν σου τέριαζαν.

Όχι, πες μου, σκέφτεσαι καλύτερη εικόνα. Κάποιοι άνθρωποι λέει μοιάζουν με ψυχοθεραπεία. Α, εγώ. Η δικιά σας μουσική, ωραία, καθημερινή ψυχοθεραπεία. Και κάποιοι άλλοι είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία.

Γεώρατας τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μου. Χρόνια πολλά σε όσους γεννηθήκατε 26 του Μαΐ. Διδυμάκια πια. Γλυκερία και Λένη. Του άρεσε το Δημητρία Θίαρωση.

γραμμοφόνια τα είδατε, ε? Όταν σας λέω εγώ ότι με παίρνει ο αέρας στον περιφερειακό της Γρότας στην Άξου, σημαίνει ότι έχει 8 πλάς. Ελπίζω να ηρεμήσει σιγά σιγά, ε.

Συμφωνώ απόλυτα, Ευγενία. Τους εχθρούς να τους μετράς όταν είσαι όρθιος. Τους φίλους όταν πέσεις κάτω. Και αφού θέλετε να το χοντρίνουμε,

θα έχεις ανάγκη κανέναν. Αν δεν είσαι ευτυχισμένη, παίρνεις τα παπουτσάκια σου και φεύγεις. Και αν δεν θες, μην πάρεις ούτε τα παπουτσιά σου. Θα πάρουμε καινούρια. Κυρία Κατσαρά, καλημέρα. Κυρία Σοφία Σιδερή, κυρία Κρασά, κυρία Μαρία Φλεριανού.

0: Γιώργο, το τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη. Πάμε να κάνουμε μια μουσική εξαίρεση. Εδώ στη Λάξο λένε όπου φελά, παντού φελά.
1: Πήρα το τρένο.
0: Όχι μόνο σε αγαπημένα νησιώτικα, αλλά και σε λαϊκές νότες, σε λαϊκούς δρόμους. Κατερίνα Σκορδαλάκη, Γεωργία Κουδάμη Βασιλάκη, αγαπημένη στο στίχο.

πράγματα είναι απλά. Ζήσε χωρίς να προσποιείσαι, αγάπα χωρίς να εξαρτάσαι, άκουσε χωρίς να δεσχεσαι και μίλα κυρίως χωρίς να προσβάλλεις.

Α, χίλια τραγούδια εγώ. Γεια σας, καθημερινά. Και ξέρεις κάτι, να μην λυπάσαι τους μοναχικούς ανθρώπους, αλλά αυτούς που συμβιβάζονται σε αδιάφορες σχέσεις μόνο και μόνο από το φόβο της μοναξιάς.

σιδερώνω, λέει, μαζί σου. Μία δουλειά που απεχθάνομαι, μόνο έτσι μπορώ να την κάνω. Και θυμάμαι που έλεγα στους γονείς μου ότι όταν μεγαλώσω θα έχω υπηρέτρια και γελάω και κλαίω μαζί.

Λοιπόν, έχω πώς είναι η κάθε μαμά ανάλογα με το ζώδιό της. Στείλτε μου μήνυμα να σας στείλω τι μαμά είσαστε. Αν είσαι μαμά δίδυμος όπως εγώ, η αγαπημένη μας λέει ατάκα είναι: πού είσαι, με ποιον είσαι. Okay. Χαρακτηριστικά μας: πολυλογού, κοινωνική, περίεργη, νευρική και πανέξυπνη. Ωραία, τα δέχομαι. Δυνατά σημεία: σε κάνει επικοινωνιακό, έξυπνο, κοινωνικό και προσαρμοστικό. Okay. Και αγαπημένο όπλο: σε βγάζει τρελό για πλάκα. Ένα πράγμα θα πω: φήμες. Ευαγγελία Μαργαρίτη, Κατερίνα Καραφιλίδη.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Κρεοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ σου φέρνουν τα δικά τους κρεατικά πέντα νόστιμα, ντόπια και φρέσκα για να μαγειρέψεις για σένα και τους αγαπημένους σου. Σήμερα τι έκανα? Μοσχαράκι κοκκινιστό με μακρύ μακαρόνι. Και για την επιχείρησή σου και για την εστίασή σου. Είναι εκεί δίπλα σου με ένα τηλεφώνημα στο 25137. Σου φέρνουν στο χώρο σου ακριβώς αυτά που θέλεις να προσφέρεις στους επισκέπτες του νησιού. Είσαι σε παρό, αμοργό, μικρές Κυκλάδες. Τίποτα δύσκολο. Θέλεις να στείλεις τα παιδιά στους κουμπάρους, στους γιατρούς σου στην Αθήνα? Και αυτό γίνεται με ένα τηλεφώνημα.

Κάναμε ένα τελευταίο. Τώρα μπορούμε να πάρουμε και τα δικά τους κρατικά και από το ποντοπολείο Base. Γρήγορα, εύκολα και πριν πάμε προς τα εκεί. Για να στρίψουμε κατευθείαν για τις παραλίες. Τέλεια. Κάνε με ένα τρελαθό. Κάνε με στο δικό σου μάτια. Μια για πάντα να χαθώ. Κυριακή Γεροντάκη, Γιάννη. Εσύ να είναι άλλες, αλλά μήπως τώρα ήρθε η ώρα να κάνεις το απλό βήμα πάνω στον πάγκο της κουζίνας σου. Να τοποθετήσεις, όχι εσύ, τα εκπαιδευμένα επιτελεία του Γιώργου Γρατσία, τα τελευταία τεχνολογία συστήματα αποσκλήρησης νερού για καθαρό πόσιμο νερό από τη βρύση σου. Καθημερινά, ανεξάρτητα, χωρίς να υπάρχουν καυγάδες στο σπίτι, ποιος θα γεμίσει τα μπετονάκια. Μπορεί να μας φαίνονται λίγο περίεργα τροποποιημένες, μη το τροποποιημένες ζωοτροφές. Από το σπορό στο ράφι. Τίποτα, τίποτα. Εσύ θα θυμάσαι μόνο ένα. Χειροκομικά Νικόλα Πιταρά. Πεντανόστιμα, ντόπια. Όλα ξεκίνησαν από μία μοσχίδα. Και τώρα στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, σε Αμερική, σε Ρωσία. Και τα βραβεία τους. Το ένα πίσω από το άλλο. Καθημερινά μετά τις 6 καταλήγουμε να χαλαρώσουμε και να φάμε πεντανόστιμο πιάτα στο εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας, εκεί όπου μας περιμένουν, στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου.

κάνουμε να τρελαθώ. Τι μέρα είναι αύριο? Τετάρτη. Πρώτο Θεός λοιπόν και ο καιρός μαζί. Με μουσικό αφιέρωμα σε δύο αγαπημένους καλλιτέχνες. Έναν νεαρό και έναν λίγο από τα παλιά. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος. Μέχρι τότε να θυμάσαι ένα πολύ απλό πράγμα. Ήσουν είσαι και θα καείσαι το καλύτερο ακροατήριο ever. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 12 από την Δανάη Κουτελιέρη. Πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Naxu στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλ.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Champ, champ, wake up! Gotta go home, champ!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, πίσω από το μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μ' άφησε μόνη μου ο Νικόδημος Ολιανός, γιατί έχω πολύ καλή παρέα στο στούντιο. Μαντός Τουρνάρα λοιπόν, από τη 1 μέχρι και τις 3, ραδιοφωνία Κυκλάδων, όπως ακούσατε και πολύ σωστά είστε συντονισμένοι. Κυκλάδες on air, η εκπομπή που ακούτε. Σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 26, 26 Μαΐου 2026. Καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά σε αυτό το μεσημέρι, σε αυτή τη μεσημεριανή εκπομπή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης. Όμως, όπως ήδη σας έχω πει και σας έχω ενημερώσει από το πρωί, από χθες, τα λέμε τέλος πάντων τόσες μέρες, σήμερα θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μας αφορά όλους, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλειά μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο οδικό δίκτυο. Έχει να κάνει με το πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε για να πιάσουμε ένα τιμόνι, ένα αυτοκίνητο ή μία μηχανή και να βγούμε στο δρόμο. Έχει να κάνει με τις κακές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια κυρίως. Μαζί με το τιμόνι κρατάμε και άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη κινητό, παραδείγματος χάρη ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έχει να κάνει όμως και με έναν πολύ καλό φίλο που ελπίζω, εντάξει, πιστεύω θα μου επιτρέψει να του μιλάω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε και γνωριζόμαστε καλά χρόνια τώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο, έχει την τεχνογνωσία, γιατί είναι μέσα στους δρόμους, είναι η δουλειά του τέτοια. Είναι και ένας άνθρωπος όμως ο οποίος μας έχει συνηθίσει να τον συναντάμε σε όλα τα καλά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Γιατί το λέω αυτό? Εθελοντής στην πολιτική προστασία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Άνθρωπος της παράδοσης της μουσικής, παίζει βιολί, τραγουδάει, όπου χαρά, γλέντι και παράδοση, ο Κώστας ο Κατσιούλης θα τον συναντήσετε εκεί. Και φυσικά, ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει εκπλήξει, και θα του πω γιατί με έχει εκπλήξει, αφού τον καλωσορίσω στο στούντιο. Κώστα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Μαντό. Ενικό, είπαμε έτσι.
0: Ενικό, ε.
1: Καλησπέρα,
0: καλύτερα. Νομίζω ότι είναι έτσι δεν είναι καλύτερα. Εννοείται. Να το πάμε όμορφα, να την πάμε όμορφα τη συζήτηση.
1: Γιατί ξέρεις ότι με σένα και τον Νικόδημο νιώθω σαν το σπίτι μου.
0: Ναι, εντάξει, και εμείς νιώθουμε πάρα πολύ άνετα μαζί σου. Οπότε και αυτή η κουβέντα θα βγει πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ένα φίλο. Πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα, έχει τη γνώση σε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, θα σου πω ότι με έχει χαροποιήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά σου. Γιατί παρακολουθώ, μην νομίζεις. Παρακολουθώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα από τα social media, Κώστα, προσπαθείς ανά πάσα στιγμή να αφυπνίσεις, να ενημερώσεις για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στο οδικό δίκτυο της Νάξου. Και το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε ενημερωμένοι, είμαστε εκπαιδευμένοι για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Επαρχιακό οδικό δίκτυο με το οδικό δίκτυο της Αθήνας, ας πούμε, ενός μεγάλου αστικού κέντρου, έχει διαφορές. Ναι. Είμαστε ενημερωμένοι?
1: Όχι. Όχι πολύ.
0: Το περίμενα.
1: Καλύτερα.
0: Το περίμενα.
1: Δεν είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Χρειάζεται συνεχώς επαγρύπνηση και ενημέρωση στον κόσμο, και με αυτό θα ασχοληθούμε. Δηλαδή, τι μπορούμε να. Θα σας πω, δηλαδή, τα τέσσερα πράγματα. Έχω καταγράψει στην Άξο 2.400 ατυχήματα στο ενεργητικό μου.
0: 2.400 ατυχήματα. Ότι είναι πραγματογνώμονας ο Κώστας ο Κατσιούλης, ναι. Έτσι, τροχαίων ατυχημάτων στην Άξο, να πούμε και την ιδιότητα. Ναι. Έτσι, να ξέρουμε.
1: Και από αυτά τα 2.400, ναι. Κάθισα μια μέρα και έβλεπα στο αρχείο μου, στο χαρτοφυλάκιό μου, ότι τα 2.000 είναι τα τέσσερα πράγματα που θα αναφέρω. Από τα 2.000 είναι εξαιτίας αυτών των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θέλω να τα πούμε αυτά τα τέσσερα, για το τι να προσέξουμε.
0: Εξυπακούεται.
1: Και θα μιλήσω πολύ βέβαια και με παραδείγματα Νάξου, έτσι, γιατί...
0: Ναι. Μα κοίταξε, στην ψέγματα... Νάξο μένουμε, ναι. Κυρίως και οι περισσότεροι Ναξιώτες μας ακούνε.
1: Ακριβώς.
0: Και αν μπορούμε έστω και λίγο να βοηθήσουμε ένα συνάνθρωπό μας να αποφύγει ένα ατύχημα, εννοείται ότι
1: αυτά τα τέσσερα
0: επιτυχία.
1: Είναι γενικά, έτσι. Εγώ τα ζω στην Νάξο, ένα συνάδελφο τα ζει στην Αθήνα, που κάνει τη δουλειά του πραγματογνώμονα στην Αθήνα, στη Λάρισα. Αυτά τα τέσσερα είναι τα τέσσερα βασικά. Και να πούμε ποια είναι.
0: Να.
1: Πρώτον, κρατάμε χαμηλή ταχύτητα, ειδικά μέσα στις πόλεις, για να αποφύγουμε έναν εμπρόστιο ή πλευρικό κίνδυνο. Ο πλευρικός είναι να μας πεταχτεί ένα σκυλί, ζώο, παιχνίδι, μπάλα. Αν πεταχτεί μία μπάλα, ξέρουμε ότι θα πεταχτεί παιδί.
0: Ένα παιδί με ένα πατίνι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και αυτά.
1: Έχουμε τώρα, η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, περιμένουμε. Γι' αυτό στα πατίνια τώρα είμαστε σε αναμονή.
0: Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση.
1: Έπρεπε να γίνει αυτό το μπαμ με τα πατίνια, να κινητοποιηθεί το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
0: Με τον άσχημο τρόπο, δυστυχώς.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε, βλέπετε τι θανάτους έχουμε από τα πατίνια. 13χρονο, λέει, 14χρονο, μόλις ανοίξουμε τα social, κάποιο παιδί, οι γονείς είναι σε αυτό με τα πατίνια, για να κάνω μια παρένθεση, βγάζουν το πατίνι με το παιδί στην πόρτα και του λένε απλά πρόσεχε. Δεν του λέει του παιδιού ο γονέας, γι' αυτό ξεκινάνε όλα από το σπίτι στο θέμα με το πατίνι.
0: Τελικά καταλήγουμε εκεί.
1: Βγάζει δηλαδή ένα νέο άνθρωπο χωρίς να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και βλέπουμε τα πατίνια να κινούνται αντίθετα σε μονόδρομο. Πόσες φορές έχω σταματήσει με το αυτοκίνητό μου απότομα, γιατί το πατίνι πάει αντίθετα στο μονόδρομο.
0: Πάρα πολλά
1: εκεί.
0: Τέτοια. Δηλαδή, και εμένα ειδικά τα πρωινά που έτσι έχουμε επαφή με τον κόσμο στην εκπομπή την πρωινή. Πάρα πολλοί κόσμος λέει: Μαντώ, πες και ξαναπες και ξαναπες. Προσοχή, οι γονείς, τα παιδιά με τα πατίνια στους δρόμους.
1: Αυτό, οι γονείς.
0: Ξέρουν τη σήμανση.
1: Να πιάσει το παιδί ο γονέας και να του πει: Έλα εδώ, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Όταν περνά τη διασταύρωση, για παράδειγμα, του κέντρου υγείας. Mm-hmm. Να ξέρεις ότι έχει προτεραιότητα αυτός που είναι μέσα στον κύκλο.
0: Ναι.
1: Όταν περνά τη διασταύρωση στον κόμβο της πλατείας Πρωτοδικείου, είναι αυτός που εισέρχεται στον κόμβο έχει προτεραιότητα.
0: Αυτό, Κώστα, μπορείς να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Οι πινακίδες σήμανσης.
0: Ναι,
1: έτσι
0: δηλαδή...
1: το έχει κάνει ο μηχανικός του Δήμου.
0: Δεν θα έπρεπε όμως ουσιαστικά η νομοθεσία, ο κώδικας να είναι ίδιος για τους κόμβους. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές ότι αυτός που κινείται μέσα στον κόμβο έχει την προτεραιότητα.
1: Έχει την προτεραιότητα. Έτσι, στην πλατεία Πρωτοδικείου είναι αυτός που εισέρχεται στον κόμβο.
0: Είναι λίγο...
1: εντάξει, σε αυτό είναι θέματα οδοποιίας και θέματα μηχανικού που κατασκεύασε το δρύο. Έτσι το είδε. Εγώ απλά αναλύω αν γίνει σύγκρουση τις πινακίδες και όλα αυτά. Δεν μπορώ να επέμβω στη δουλειά του αυτό.
0: Άρα λες εσύ ότι θα πρέπει να κρατάμε χαμηλές ταχύτητες μέσα στην
1: πόλη. Χαμηλή λοιπόν ταχύτητα είναι το νούμερο ένα μέσα στην πόλη. Το όριο ταχύτητας έχει γίνει 30 τώρα από 1η Οκτώβρη μέσα στις πόλεις και σε μία ταχύτητα βλέπουμε μέσα στην πόλη και καταγράφω τροχέα που έχουν τρακάρει οχήματα και το όριο ταχύτητας είναι 30 και λες, μα είναι δυνατόν να μην πρόλαβες να αντιληφθείς τον κίνδυνο, άρα
0: χιλιόμετρα.
1: Σημαίνει για μένα απαγορεύεται να οδηγάς.
0: Δεν πήγαινες με 30.
1: Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή ναι, όταν λοιπόν σε ένα όριο ενός ιστού, αστικού ιστού, το όριο είναι 30 και εσύ τρακάρεις επειδή δεν τηρείς αυτό το όριο. Πρέπει να κοιταχθεί
0: που έχεις το χρόνο, έτσι, πρέπει να έχεις αντανακλαστικά και χρόνο να
1: μας σου δίνει ο νομοθετής. Ήταν 50 χιλιόμετρα μέσα στις πόλεις και τώρα με μεγάλοι αγώνες, πολλές οργανώσεις, κάνανε ομηρικούς αγώνες για να γίνει 30 και έγινε 30.
0: Να.
1: Το έκανε την 1η Οκτώβρη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και κύριο. Κρατάμε χαμηλή ταχύτητα για να προλάβουμε εμπρόστιο πλευρικό κίνδυνο.
0: Να.
1: Είναι τόσο απλά τα πράγματα που μου λένε καμιά φορά φίλοι μου. Μα τα λες και τα ξαναλές και τα ξαναλές και λέω. Τα λέω και τα ξαναλέω και την επόμενη μέρα γίνεται ατύχημα γι' αυτό.
0: Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Και ειδικά το χειμώνα, γιατί το χειμώνα είναι λίγο πιο άδεια η πόλη. Ναι. Και δεν έχεις και τόσα παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά στο γνωστό σημείο, έτσι, στο γνωστό δρόμο που εντάξει, αυτός ο δρόμος, κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν τον δρόμο. Εκεί λοιπόν, και θέλω να σταθούμε και εδώ πέρα, Κώστα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη, ο δρόμος η Ευφία Φυρών Πύργου είναι ένας δρόμος κάποια χιλιόμετρα τέλος πάντων, που είναι ένας ελεύθερος ανοιχτός δρόμος. Εκεί γινόντουσαν τα περισσότερα τροχαία. Γιατί έβλεπε ανοιχτό δρόμο κάποιος μπροστά του, άνοιγε με το αυτοκίνητο ή με το μηχανάκι, δεν ξέρω κι εγώ τι, υπήρχαν και καταστήματα δεξιά-αριστερά του δρόμου, οπότε εκεί γινόντουσαν τα περισσότερα τροχιά.
1: Και αυτό μπορεί να σε κάνει να πέσει σε μια λούμπα. Δηλαδή, αναπτύσσω ταχύτητα και όπως το είπες πριν, που υπάρχουν καταστήματα, μπορεί να εξέρχεται ένας από ένα κατάστημα και να μην προλάβεις να αντιδράσεις και να γίνει το μοιραίο.
0: Να γίνει το μοιραίο, ακριβώς.
1: Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Ο καλός, λέει, οδηγός είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που θα του βγει μπροστά του, γιατί δεν ξέρουμε τι κίνδυνο θα έρθει.
0: Μπορεί να είναι μια γάτα,
1: οτιδήποτε.
0: Ένα ζώο, κάτι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν ο επαγγελματίας οδηγός και επαγγελματίας εισαγωγικά, δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα για να κάνεις μια επαγγελματική οδήγηση, είναι ο οδηγός που θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που θα του έρθει μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Αν μπορούμε, είμαστε και καλοί οδηγοί.
0: Να
1: προχωρήσουμε λοιπόν.
0: Αυτό είναι το νούμερο ένα λοιπόν.
1: Το νούμερο ένα λοιπόν είναι κρατάμε όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων μέσα στις πόλεις. Και ξέχασα να πω παράληψή μου. Εδώ μέσα στην πόλη υπάρχουν πινακίδες. Αν δούμε σε σχολεία που λένε το όριο ταχύτητας 20.
0: Βέβαια.
1: Το μειώνουν γιατί σου λέει η νομοθεσία. Βάζω γενικό όριο ταχύτητας, σου λέει ο νομοθέτης, στις πόλεις 30 χιλιόμετρα. Αλλά όταν υπάρχει πινακίδα, υπακούμε την πινακίδα. Δεν ισχύει το 30. Δηλαδή μην έρχονται πολλοί μέσα στην πόλη. τη Νάξου στα περισσότερα σημεία. Το όριο ταχύτητα είναι 20.
0: Άρα,
1: επειδή είπαμε
0: λοιπόν,
1: θα μιλήσουμε για τη χώρα.
0: Μπορεί να έχω στο μυαλό μου την νομοθεσία, γενικά, αλλά πρέπει να έχω και το μυαλό μου συνέχεια στη σύμβαση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έξω από το νοσοκομείο, ανάμεσα νοσοκομείο Λύκειο, υπάρχει μια πινακίδα τεράστια, τετράγωνη μάλιστα, που έχει προσοχή διέλευση παιδιών, προσοχή το όριο ταχύτητα 20 χιλιόμετρων, προσοχή σχολεία. Έχει τρεις πινακίδες σε μία.
0: Κάτσε να σημειώνω κιόλας, γιατί με αυτά που λες μου προκύπτουν και ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, σχολικές διαβάσεις. Θα πρέπει να είναι κατά την άποψή μου.
1: Θα πούμε
0: και
1: για τις διαβάσεις μετά. Ναι, εννοείται. Εννοείται, θα τα πούμε. Και για τις διαβάσεις είναι μετά θέμα που θα στο πω. Οπότε μέσα στην πόλη, το όριο ταχύτητας εκεί στο κέντρο πόλης που λέμε, υπάρχουν όρια ταχύτητας 20 χιλιόμετρα και όχι τα 30. Δηλαδή, αν γίνεται ατύχημα με τα 20 χιλιόμετρα, κάτι δεν κάνουμε καλά σαν κοινωνία. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο 1.
0: Προφανώς.
1: Το κρατάμε χαμηλή ταχύτητα εντός της πόλης για να αντιμετωπίσουμε πλευρικό ή εμπρόστιο κίνδυνο. Το δεύτερο, προσέχουμε τις διασταυρώσεις. Τώρα εδώ τι είπα. Αυτές πια οι διασταυρώσεις. Ένας φίλος μου μετά το Πάσχα πήγαμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, κάπου πηγαίναμε, δεν θυμάμαι τώρα πού. Και μου περνάμε στη διασταύρωση του αεροδρομίου και τι μου λέει ο φίλος μου. Κώστα, πόσα ατυχήματα θα καταγράψεις εδώ φέτος το καλοκαίρι? Του λέω 12-13. Είναι αυτά σοβαρά πράγματα, να ξέρω ότι σε αυτή τη διασταύρωση.
0: Σημείο που στρίβουμε δεξιά για προκόπηση.
1: Σε όλες τις διασταυρώσεις, σε όλες. Εκεί πέρασαμε από μία και ναι, και με ρώτησε ο φίλος μου, συγκεκριμένα με ρώτησε του αεροδρομίου. Που πηγαίνει στελίδα, πλάκα, προς Αγία Άννα δηλαδή, και πίσω προς χώρα.
0: Αυτό σημείο περίεργο.
1: Είναι δυνατόν να καταγράφουμε 12 ατυχήματα στην κάθε διασταύρωση? Είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, δεν ξέρω τι κινητοποίηση πρέπει να γίνει για να ξέρουμε ότι στη διασταύρωση, να προσέξουμε σε μια διασταύρωση. Και θα πω τώρα παραδείγματα. Στη διασταύρωση, πρώτον, εάν υπάρχει τροχονόμος, υπακούμε τα χέρια του τροχονόμου.
0: Εννοείται.
1: Ρητά και κατηγορηματικά και κανέναν άλλο. Ό,τι μας υποδεικνύει ο τροχονόμος, αυτό και κάνουμε. Αν δεν υπάρχει τροχονόμος, πηγαίνουμε στα φανάρια. Στα φανάρια. Φωτεινοί σηματοδότες. Αν δεν υπάρχουν τα φανάρια, που στην άξο υπάρχει μόνο το φανάρι του αεροδρομίου, είναι για ευθεία όταν περνάει το αεροδρόμιο, δεν μας νοιάζει για διασταύρωση, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει φανάρι, θα υπάρχει πινακίδα σήμανσης. Ή παραχώρηση προτεραιότητας στο ανάποδο τρίγωνο, είτε το stop, το λεγόμενο stop. Να. Πόσο πιο λιανά να μας το πει εκεί ο μηχανικός και ο νομοθέτης.
0: Θα μπορούσε να μας το πει λίγο πιο λιανά αν υπήρχε και οριζόντια σήμανση.
1: Αν,
0: βέβαια,
1: δεν υπάρχει, λοιπόν, αν δεν υπάρχει λοιπόν η πινακίδα, υπάρχει εκ δεξιών προτεραιότητα. Είναι τόσο απλά όλα και κάνουμε τη ζωή μας τόσο δύσκολη. Όταν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που είπα, ο δεξιά μας έχει προτεραιότητα. Και βλέπω μηχανάκια. Και θα σας πω παράδειγμα μετά και με ένα ποδήλατο που μου είχε στον Άι Γιώργη, μην το ξεχάσω. Βλέπω μηχανάκια και γίνονται μπροστά μου. Και ενώ έχει προτεραιότητα το μηχανάκι και έχει στόπο άλλος που τον έχουμε δεξιά, που θα περάσω και το μηχανάκι, πρώτα θα το περάσω το μηχανάκι και μετά εγώ. Και βλέπω το μηχανάκι αναπτύσσει ταχύτητα, σου λέει όχι, να πάω να διεκδικήσω. Για μια διεκδίκηση, αν ο άλλος είναι αφηρημένος στο στόπο και τον εμβολήσει και τον πετάξει κάτω, ξέρετε πόσα χειρουργία θα κάνει? Θα κάνει 2-3 χειρουργία, θα μείνει 6 μήνες στο νοσοκομείο, ένα χρόνο αποκατάσταση. Δηλαδή, αξίζει για μια διεκδίκηση προτεραιότητας να πάω να διακινδυνεύσω τη σωματική μου υγεία?
0: Για μια στιγμή.
1: Νομίζω ότι είναι ανίκητη η λιθιότητα, με συγχωρεί για την έκφραση.
0: Όχι, είναι όπως τα λες, συμφωνούμε.
1: Πραγματικά είναι, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και καταλαβαίνετε ότι με τους φίλους μου στις συζητήσεις και για καφέ που βγαίνω, οι 9 στις 10 κουβέντες είναι για τη λέξη αυτοκίνητο. Και τη λέξη τροχαίο ατύχημα. Τόσο πολύ που με έχει επηρεάσει το θέμα, που στεναχωριέμαι μόνο γιατί βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα μηχανόβιο που δεν έχει τον εξοπλισμό, δεν έχει φοράει κράνος, δεν φοράει άλλο αυτό που κινείται κατά παράβαση των κανόνων όταν δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, και πηγαίνει να διεκδικήσει την προτεραιότητα για ένα καπρίτσιο. Και σου λέει, δεν έχει λοιπόν στην άκρη του μυαλού του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τι θα έπρεπε να κάνει? Πλησιάζω τη διασταύρωση. Έχω, δεν έχω προτεραιότητα, κρατάω μια άμυνα. Αμυντική οδήγηση, ούτως ώστε να έχω στην άκρη του μυαλού μου ότι αυτός που έχει το φραγμό του stop ή της παραχώρησης προτεραιότητας, ότι θα είναι αφηρημένος και δεν θα σταματήσει. Μόνο τότε θα αποτρέψουμε το τροχαίο ατύχημα. Γιατί σε ένα δικαστήριο, ξέρετε τι θα κάνει ο δικαστής. Ωραία, παραβίασε το stop το α όχημα. Το β που είχε προτεραιότητα θα πει ο δικαστής, τι ενέργειες έκανε για να αποτρέψει το ατύχημα. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρξει συνυπετιότητα από το ατύχημα. Ο δικαστής θα βάλει στο καλάθι.
0: Θα το δει σφαιρικά.
1: Όλα τα θέματα που υπάρχουν, και μετά θα βγάλει το πόρισμά του.
0: Αυτή είναι η δουλειά του, βέβαια.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή έχω προτεραιότητα κάνω ό,τι θέλω. Αυτό λίγο έχουμε παρεξηγήσει στο δεύτερο τομέα της διασταυρώσης.
0: Ναι.
1: Και φανταστείτε, σας λέω, από τα 2.400 ατυχήματα, τα 2.000 είναι αυτά τα 4 που θα πω. Όπως είπα, το ένα για την ταχύτητα,
0: την
1: χαμηλή, να κρατάμε χαμηλή ταχύτητα, και το δεύτερο είναι η διασταυρώση. Στις διασταυρώσεις πια Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Μία διασταύρωση που είναι πολύ περίεργη.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον θα πω δύο διασταυρώσεις που είναι πολύ περίεργες. Η μία είναι στο Λουκάκι,
1: ναι,
0: εκεί πια, εντάξει. Και η άλλη είναι στο σημείο που στρίβουμε για Αγία Άννα, ξέρεις.
1: Ερχόμαστε
0: λέμε,
1: από χώρα και έχουμε
0: μπράβο
1: μπροστά μας την πλάκα και δεξιά μπράβο έχουμε την Αγία Άννα και αριστερά τον δρόμο του Αγίου Σανί.
0: Εκεί που λέμε ότι θα κάνουμε κόμβο, αν τέλος πάντων.
1: Εκεί πέρα
0: είναι
1: καταγράφουμε πάνω από 15
0: είναι
1: το χρόνο.
0: Εκεί είναι, γίνονται
1: εκεί
0: πολλά.
1: Πάνω από 15, δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Ναι. Ναι, γιατί προσπαθεί ο άλλος να βγει ο επόμενος.
1: Τυχαίνει ότι έχουν και δύο stop. Και εκείνος που, που κατευθύνεται από πλάκα προς, και θέλει να βγει στην έξω της διασταύρωσης ή να πάει προς αεροδρόμιο ή αριστερά προς Αγία Άννα ή δεξιά προς Αγερσανή.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και ένας που έρχεται από το αεροδρόμιο και θέλει να πάει προς Αγερσανή, που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Θα συναντηθούν τα δύο στοπ και βράσε ρίζει τώρα εκεί. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πώς χρειαζόμαστε μια καινούργια κυκλοφοριακή ρύθμιση γενικότερα στο.
1: Έχουμε
0: και συγκοινωνιολόγους να τα δουν όλα αυτά τα ξανά.
1: Γερασμένο δικό δίκτυο το νησί μας. Πολύ γερασμένο.
0: Πάμε στο νούμερο 3 να τελειώσουμε με αυτή την ενότητα, γιατί έχω να σου κάνω και για το οδικό δίκτυο ερωτήσεις και για την εκπαίδευση. Θεωρώ ότι πρέπει να.
1: Είπαμε λοιπόν τα δύο πράγματα. Τρία. Κρατάμε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Ούτως ώστε, αν σταματήσει τη διάβαση, καλή ώρα που είπες πριν, σταματήσει ένα όχημα για να περάσει ένας πεζός που έχει προτεραιότητα στη διάβαση. Οφείλουμε να του παραχωρήσουμε προτεραιότητα. Σταματάω λοιπόν εγώ στη διάβαση και έρχεται ντουκ πίσω και πέφτει πίσω μου. Μα τι κάνεις, του λέμε, σου λέει σταμάτησε απότομα. Γι' αυτό λέμε, αν κρατάμε όμως απόσταση ασφαλείας, ο κώδικας λέει να κρατάμε την απόσταση τέτοια ούτως ώστε αν ο μπροστινό μας κάνει κάποιο λάθος ή σταματήσει το όχημά του, του σβήσει εκείνη την ώρα που κινείται.
0: Του σβήσει, κάτι κάνει
1: ελιγμούς, κάνει κάποια πράγματα, μπορεί να είναι μεθυσμένος. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει ο μπροστά. Να έχουμε την απόσταση για να αντιδράσουμε και να μην πέσουμε πάνω του. Αυτό λέει είναι πολύ ξεκάθαρος ο κώδικας.
0: Και γι' αυτό διέψευσέ με ή επιβεβαίωσε το αυτό που θα πω τώρα. Ευθύνεται συνήθως, αν όχι πάντα, ο πίσω. Αν σε χτυπήσει δηλαδή.
1: Και όχι ο μπροστά να κάνει όπισθεν.
0: Ναι.
1: Γιατί όπισθεν απαγορεύεται από τον κώδικα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει εμπροσκίνηση, σου λέει. Ναι. Πάντως, η όπισθεν δεν επιτρέπεται πάνω στον δρόμο. Λοιπόν,
0: προφανώς.
1: Ναι. Κρατάμε λοιπόν απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Είναι το τρίτο νούμερο 3. Και το νούμερο 4 είναι αποφεύγουμε τις παράνομες προσπεράσεις. Οι προσπεράσεις πια. Τα βλέπεις καθημερινά τι γίνεται. Αυτοκίνητα περνάνε τριπλή προσπέραση στο Λουκάκι και μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Δεν σέβονται τίποτα.
0: Το έχω δει.
1: Επειδή είναι ευθεία και αναπτύσσει ταχύτητα για να βγει στα χωριά, στην έξοδο της πόλης, βλέπουμε λοιπόν προσπεράσεις που μπορεί να φέρουν θανατηφόρα αποτελέσματα.
0: Σε διπλή διαχωριστική.
1: Σε διπλή διαχωριστική κάτω ή σε μονή διαχωριστική, δεν έχει σημασία.
0: Και σε μονή,
1: ή μονή,
0: ναι, σωστά,
1: ή διπλή.
0: Σωστά, ναι.
1: Έχει απαντήσει η περιφέρεια, νομίζω, σε ένα χαρτί που είχε πέσει στα χέρια μου, ότι η προσπέραση επιτρέπεται σε δύο σημεία, νομίζω μόνο. Στο αεροδρόμιο, επειδή έχει διακεκομένη στην ευθεία του αεροδρόμιου.
0: Ναι.
1: Είναι διακεκομένη,
0: ναι,
1: την έχω δει μάλιστα και εγώ μετά τα φανάρια, που κατευθυνόμαστε χώρα προς Στελίδα. Και η άλλη, νομίζω, είναι προς τον Μπάνερμο, κάπου εκεί. Μια τεράστια ευθεία που είναι.
0: Δύο σημεία σε όλο το νησί.
1: Ή δύο ή τρία είναι. Και είναι και ένα σημείο, νομίζω, στην ευθεία που πηγαίνει Γκαρές Απόλλωνα, σε κάποιο κομμάτι που είναι μια μεταράστια ευθεία.
0: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όμως, Κώστα, γιατί το λέω αυτό. Αν υποθέσουμε ότι μπροστά μου έχω ένα όχημα που πάει με 15, ρε παιδί.
1: Όχι, θα το πούμε και αυτό. Τα βραδιπορούν, αυτά είναι βραδιπορούν οχήματα. Όπως τύπου τραχτέρ. Όταν έχουμε τραχτέρ, επιτρέπεται να το προσπεράσουμε και σε διπλή γραμμή. Αλλά με δικιά μας ευθύνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι να έρχεται άλλος αντίθετα και να λέμε, α, έχω τραχτέρ, οπότε δικαιούμαι προσπέραση. Δικαιούσε προσπέραση προϋποθέσεις, σου λέει.
0: Το βραδιπορούν.
1: Να έχει τσεκάρει το αντίθετο ρεύμα, να έχει τσεκάρει ότι δεν έχει καταστήματα που είπαμε πριν. Και γιατί ανά πάσα στιγμή από το κατάστημα μπορεί να βγει όχημα.
0: Να έχει τσεκάρει ότι δεν έχει προσπαθήσει κάποιος πίσω σου να προσπεράσει.
1: Ακριβώς, ελέγχουμε τα πάντα, μάτια μπρος και πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Οι ξένοι τι λένε, για να οδηγήσει λέει ένα όχημα. Η ζωή λέει είναι σαν τον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Για να πας μπροστά πρέπει να κοιτάς πίσω.
0: Ναι.
1: Το λένε οι ξένοι συνήθως.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Γίνονται όλα. Πρέπει να κάνουμε χειρουργικές ενέργειες για όλα αυτά τα θέματα. Και εμείς κάνουμε ενέργειες που μόλις μας σκαρφιστεί το μυαλό εκείνη την ώρα, ορμάμε. Επιθετική οδήγηση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, κρατάμε αμυντική οδήγηση για να αποτρέψουμε ένα τροχαίο ατύχημα. Και αυτό θα εξετάσει και όπως είπαμε και στο δικαστήριο, που θα πάμε εμείς με τη σημαία της προτεραιότητας ότι δεν ευθυνόμουν για το ατύχημα, αλλά μπορεί να βγούμε και φταίχτες. Τελική. Να πάμε για μαλλί και να βγούμε κουρεμένοι, που λέει η γιαγιά μου, συγχωρεμένη.
0: Μάλιστα. Προφανώς τα έχει ζήσει όλα αυτά.
1: Αυτά λοιπόν τα 4 είναι τα 2.000 ατυχήματα που έχω καταγράψει.
2: επειδή έκανα ένα γκάλωπ στο χαρτοφυλάκιό μου. Τα άλλα 400 μπορεί να είναι πρόσκρουση σε σταθμευμένο. Άμα πια οδηγάω και πέσω πάνω σε ένα σταθμευμένο, ή υπό την επίρρεια αλκοόλ θα είμαι, ή δεν βλέπω καλά, ή δεν μπορώ να ελέγξω την οριογραμμή του δρόμου.
0: Κώστα, η σήμανση στην άξο,
2: ναι.
0: Να εστιάσουμε λίγο στην άξο. Οι πινακίδες δηλαδή, είμαστε σε καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι?
2: Θέλουμε,
0: γιατί το λέω όχι μόνο, για μας, όχι μόνο για μας, που λίγο πολύ ξέρουμε το δικό μας δίκτυο. Τους θερινούς μήνες όμως υποδεχόμαστε πάρα πολλούς επισκέπτες,
2: σωστή,
0: οι οποίοι δεν γνωρίζουν το δικό μας δίκτυο και θέλουν και τη βοήθειά μας αφενός, αφετέρου. Πρέπει να γνωρίζουν πώς θα πάνε πού και τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Σε τι κατάσταση είναι η σήμανση?
2: Χρειάζεται πολύ μεγάλος εμπλουτισμός να γίνει. Πρέπει να εμπλουτίσουμε δηλαδή σε στενά, όπως το είπαμε για την εκδεξιών προτεραιότητα τώρα, mm-hmm. Πρέπει να τοποθετηθούν stop χτες, όχι σήμερα. Χτες, γιατί αυτοί που οι αρμόδιοι πρέπει να τα ακούνε όλα αυτά και θέλω και τη δικιά σας βοήθεια να τους πιέσουμε πάρα πολύ όλοι. Έχω κάνει μια καμπάνια φέτος και τους λέω, στόχος που ήμουνα σε μια συζήτηση προχτές, στόχος μου λέω για φέτος, επειδή έχω κάνει μια κινητοποίηση και με την αστυνομία και με την κυρία Κριτικού, δεν ξέρω αν είδατε, mm-hmm. Για θέματα οδικής ασφάλειας που μιλήσαμε σε παιδιά, σε σχολεία,
0: βεβαίως,
2: και όλα αυτά. Κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση και τους λέω, ο στόχος ο δικός μου είναι να μειώσω από τα 300 ατυχήματα, τα καταγεγραμμένα 300, γιατί υπάρχουν και άλλα που. Τρακάρουνε και δεν δηλώνεται κάπου το ατύχημα. Ναι, φεύγουν από το σημείο, όλα αυτά δεν καταγράφονται πουθενά. Εγώ μιλάω για τα καταγεγραμμένα, να τα κάνουμε 250. Και νομίζω ότι λίγο-λίγο πρέπει να είμαστε όλο και κάθε χρονιά και πιο κερδισμένοι. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η κινητοποίηση και από εσάς, το ζητώ και από εσάς, σαν χάρη του.
0: Μην το ζητάς, το κάνουμε.
2: Το ξέρω ότι το κάνετε ακόμα
0: πρωί,
2: περισσότερο.
0: Ναι, κάθε μέρα. Ναι.
2: Να βελτιωθεί λίγο το γερασμένο δικό μας δίκτυο. Οδικό δίκτυο.
0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά σε αυτό.
2: Μεγάλη
0: το κομμάτι
2: δουλειά και μεγάλη προσπάθεια.
0: Χρειάζεται και διαπλάτηση
2: ακριβώς,
0: σε πάρα πολλά
2: σημεία. Και θα πω όμως και κάτι για να μην λέμε μόνο τα στραβά. Μου λένε κάποιες φορές άνθρωπος που έχει εμπλακεί σε ατύχημα. Μα ο Δήμος έχει την κακοτεχνία εκεί στο δρόμο και εξαιτίας του τρακάρα με του κάνουμε. Συγχωρείς πολύ. Πρόσεξε να δεις. Ο Δήμος θα κριθεί αν προσφέρει ή δεν προσφέρει στο οδικό δίκτυο και στον κόσμο όταν θα έρθει η ώρα. Θα τον κρίνουν αυτοί που πρέπει, οι πολίτες. Εσύ τι δουλειά έχεις να παραβιάζεις stop ενώ έχει λακκούβα κάτω?
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι, συμφωνώ, φταίει ο Δήμος για το δρόμο και το οδικό δίκτυο της πόλης και η περιφέρεια για εκτός πόλης στους επαρχιακούς, ναι, δρόμους. Ναι, φταίνε. Mm-hmm. Φταίμε εμείς που παραβιάζουμε το stop και δεν ξέρουμε την προτεραιότητα. Ναι, φταίμε. Άρα φταίμε όλοι.
0: Εσείς,
2: όχι, δεν φταίει
0: οι
2: λοιπόν
0: άνθρωποι
2: μόνο ο Δήμος.
0: Που έχετε την γνώση αυτή και που ασχολείστε, ναι, με αυτό το κομμάτι σε καθημερινή βάση, χειμώνα, καλοκαίρι,
2: ναι,
0: έχετε κάνει προτάσεις στο Δήμο και στην περιφέρεια, γιατί δεν είναι όλο το δημοτικό?
2: Εγώ κάνω συνέχεια στο Δήμο, με αριθμούς πρωτοκόλλου έγραφα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα τον
0: για παρεμβάσεις και για βελτιώσεις.
2: Μάλιστα, ναι, έχω κάνει πολλές. Πρόσφατη παρέμβαση, ναι, που έκανα, ζήτησαμε από το Δήμο, από τους μηχανικούς του Δήμου, με αριθμό πρωτοκόλλου χαρτί μάλιστα, που το κατέθεσα επίσημα στο Δήμο, να τοποθετήσει διαβάσεις, γιατί δεν έχουμε διαβάσεις ανάμεσα στο ύψος ACS,
0: ναι,
2: εκεί που είναι η ACS, mm-hmm, ακριβώς, και μέχρι του Ρούσου χαρτικά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή, ναι, λοιπόν η ευθεία.
0: Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που δεν έχει
2: έχουμε
0: διάβαση.
2: Τράπεζα Πειραιός,
0: ναι.
2: Έχουμε φούρνο απέναντι. Έχουμε σούπερ μάρκετ, τεράστια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Έχουμε απέναντι φρούτα,
0: mm-hmm.
2: Έχουμε καφετέριες άλλοι απέναντι, διάφορα επαγγελματικοί χώροι. Έχουμε ζαχαροπλαστεία, έχουμε ACS,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βλέπεις τι γίνεται στην ACS,
0: ο,
2: η ουρά μέχρι έξω,
0: ναι, ναι.
2: Όλα αυτά, ένας που θέλει να περάσει απέναντι διακινδυνεύει τη ζωή του και αν γίνει και ατύχημα, ξέρεις τι θα γίνει.
0: Θα είναι υπόλογος, ναι,
2: υπόλογος, ναι, ο πεζός σε ένα δικαστήριο ότι κοίταξε να δεις, δεν υπήρχε διάβαση και εσύ έκανες ενέργεια να περάσεις.
0: Ναι, μετά μπλέκουμε σε άλλα.
2: Πηγαίνουμε σε άλλα. Γι' αυτό ζήτησα λοιπόν με επίσημο χαρτί σε αυτό το να το δουν οι μηχανικοί του Δήμου και να.
0: Ανταπόκριση στα αιτήματα που κάνεις.
2: Και υπάρχει και δεν υπάρχει. Σε άλλα υπάρχει, σε άλλα δεν υπάρχει.
0: Όπως επίσης και η διαγράμμιση θα ήθελα να είναι λίγο πιο έντονη.
2: Και η διαγράμμιση έχω ενημερώσει και για τη διαγράμμιση
0: το χειμώνα. Ότι όταν βρέχει, το βράδυ δεν βλέπεις.
2: Ακριβώς. Και έχω ενημερώσει μάλιστα και το Δήμο και για τις διαβάσεις μέσα στην πόλη. Και έχω γράψει μάλιστα στην επιστολή μου, mm-hmm, και με αυτή με αριθμό πρωτοκόλλου ότι γνωρίζω ότι όλα αυτά γίνονται με ανάθεση σε μία εργολάβο,
0: ναι,
2: αλλά η οδική ασφάλεια, με συγχωρείτε πολύ, δεν περιμένει τον εργολάβο. Η οδική,
0: προφανώς,
2: ασφάλεια δεν τον περιμένει.
0: Προφανώς.
2: Όταν, ναι, λοιπόν χτυπήσει ένα παιδί που μέχρι να έρθει ο εργολάβος, ξέρετε τι θα πει το όχημα που το χτύπησε? Δεν έβλεπα κάτω τις διαβάσεις. Εγώ, αν έβλεπα κάτω και ήταν ευκρινής ή ορατές οι διαβάσεις, εγώ θα σταματούσα. Φαντάστε δηλαδή ότι αυτομάτως ο παράνομος εκείνη την ώρα πέφτει στα πιο μαλακά.
0: Ναι. Ναι, ναι. Καταλάβατε, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το όλο.
2: Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι.
2: Γι' αυτό, λοιπόν, συμφώνησα πριν, λέω, ο Δήμος έχει την ευθύνη που το αναλογεί. Ο κάθε Δήμος, έτσι, δεν τα έχουμε τους ανθρώπους που είναι τώρα στο Δήμο και είναι και μάλιστα και πολύ γνωστοί όλοι.
0: Για την εκάστοτε Δημοτική
2: Αρχή. Ναι,
0: για
2: την εκάστοτε Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη, αλλά έχουμε την ευθύνη και εμείς. Δηλαδή, εγώ, λοιπόν, που γνωρίζω ότι εκεί πέρα αχνοφαίνεται η διάβαση, πρέπει να έχω στο νου μου ότι πλησιάζω διάβαση. Παπ, αυτομάτως κόκκινο φανάρι. Είναι σαν να έχω στο μυαλό μου ένα κόκκινο φανάρι να με σταματάει.
0: Σταματάς, μειώνεις ελέγχεις.
2: Ακριβώς. Και ας ξέρω ότι δεν τις έχει χρωματίσει ο εργολάβος. Σταματάω γιατί γνωρίζω ότι εδώ έχει και ειδικά η μόνιμη κάτοικη.
0: Ναι.
2: Σταματάω γιατί λέω ότι εδώ υπήρχε, αχνοφαίνεται, υπήρχε παλιά η διάβαση. Ναι. Να σταματήσω να δω τι γίνεται, να προβληματιστώ για το χώρο που αντιμετωπίζω μπροστά μου. Mm-hmm. Αυτό και ξανάρχομαι στην αμυντική οδήγηση. Γιατί, λοιπόν, να μην αποτρέψουμε ένα ατύχημα.
0: Ναι. Ερώτηση που έχει να κάνει με τον εποπτικό μηχανισμό, τον ελεγκτικό μηχανισμό.
2: Ναι.
0: Το γεγονός ότι, εντάξει, τώρα το καλοκαίρι βεβαίως έχουμε και τους αστυνομικούς οι οποίοι έρχονται για τους βλέπουμε ήδη, τα βλέπουμε.
2: Και είναι αυτό που είπαμε, ότι υπακούμε τα χέρια του αστυνόμου,
0: μπράβο,
2: τους βλέπουμε
0: μπράβο,
2: στις,
0: μπράβο.
2: Είναι το πρώτο και κύριο, δεν υπακούμε τις πινακίδες, τα χέρια του αστυνόμου.
0: Πρόσεξε να δεις όμως τώρα, επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες είμαστε και λίγο στο, ναι, έχουμε λίγο ένα θεματάκι. Ναι. Πάμε με το φόβο, κακώς, αλλά πάμε με το φόβο. Δηλαδή, αν δούμε αστυνομία στο δρόμο, αν δούμε τροχέα στο δρόμο, είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι.
2: Ναι.
0: Κρίνεις ότι θα έπρεπε να έχουμε αστυνόμευση στο οδικό δίκτυο της Νάξου γενικότερα καλύτερη και πιο έτσι καθ' όλη τη διάρκεια ενδεχομένως του χρόνου?
2: Κοιτάξτε,
0: και ελεγκτικό μηχανισμό ελέγχους,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Επειδή στην Νάξο τα αυτοκίνητα έχουν γίνει, έχουν πλέον έχουμε υπερπληθισμό οχημάτων, που αυτό νησί βλέπετε ότι δυσκολεύεται το καλοκαίρι να αντέξει τέτοιο αριθμό οχημάτων. Αν η πόλη της Νάξου είχε χτιστεί τη δεκαετία του 50-60, οι πιο παλιοί το ξέρουν αυτό.
0: Με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
2: Ναι, για, λέω τυχαίο αριθμό, μην πάρει κάποιος το νούμερο που θα πω, για 1500 οχήματα είχε χτιστεί για αυτό τον αριθμό οχημάτων. Όταν τώρα σου έρχονται 8.000 οχήματα μέσα στην πόλη, υπάρχει το λεγόμενο μποτιλιάρισμα. Και λέω τυχαίους αριθμούς, έτσι, δεν ξέρω κάποιο στατιστικό επίσημο. Όταν, λοιπόν, η πλατεία πρωτοδικείου μπορεί να υποδεχτεί το λεπτό πάλι τυχαίους αριθμούς 10 οχήματα. Και τώρα υποδέχεται 22, δεν μπορεί να αντέξει το οδικό δίκτυο. Θα θέλαμε, λοιπόν, έναν αστυνόμο σε κάθε όχημα. Δεν μπορεί να βγει ο αριθμός. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι να κινητοποιηθούμε εμείς και όχι να θέμε έναν αστυνομικό χωροφύλακα πίσω μας ή έναν δρογονόμο.
0: Πάμε στο επόμενο που προκύπτει από την απάντηση που έδωσες τώρα. Ναι. Πώς κινητοποιούμαστε εμείς? Να ξεκινήσουμε λίγο από πολύ νωρίς, από την εκπαίδευση των παιδιών. Μου είχε κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση, θετική εντύπωση, ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που είχα δει να λειτουργεί στην Σαντορίνη. Καλά, ήταν χρόνια κλειστό, είχε χορταριάσει, μπουρουμπούρου. Κάποια στιγμή, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν και ο Δήμος μαζί ότι αυτό το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα το αξιοποιήσουν. Το αξιοποίησαν, μπαίνουν παιδάκια μέσα με ειδικά οχήματα, μαθαίνουν τη σήμανση,
2: και σχολεία θα μπορούν να πηγαίνουν εκδρομή.
0: Σχολεία πάνε εκδρομή και ούτω καθεξής. Άρα, λοιπόν, αυτό που είπες πριν από λίγο, γιατί να μην κάνουμε εμείς κάτι και να μην χρειαζόμαστε να έχουμε έναν αστυνομικό ή έναν άνθρωπο της τροχέας, τέλος πάντων, σε κάθε γωνιά, έτσι, σε κάθε γωνιά, σε κάθε διασταύρωση. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Έχουμε επαρκή εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα γενικότερα?
2: Όχι.
0: Σε θέματα που αφορούν στην συμπεριφορά μας στον δρόμο?
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
0: Γίνονται ενημερώσεις στα σχολεία στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνονται?
2: Όχι. Εγώ, για μένα, η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να έχει μπει χτες το μάθημα της οδικής ασφάλειας στα σχολεία. Χτες. Και αυτό πρέπει να το δει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να κάτσουν αυτοί οι δύο, τα δύο Υπουργεία, να συνεργαστούν και να βάλουν το μάθημα οδική ασφάλεια από τον Υπηαγωγείο και όχι από την πρώτη Δημοτικού. Που στον Υπηαγωγείο βλέπουμε παιδάκια που καμιά φορά οι δασκάλες, οι νηπιαγωγίνες, τους παίζουν με τουβλάκια και με σήματα και κινεί το ενδιαφέρον του παιδιού.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί, αν ξεκινήσει και πηγαίνουμε σταδιακά, όχι να βγει, λοιπόν, 18 χρονών και να πάει στη σχολή οδηγών, να πάρει μόνο το δίπλωμα και να βγει στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
2: Αν, λοιπόν, πηγαίναμε σιγά σιγά και με έναν πολύ σωστό προγραμματισμό, θεωρώ, δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύει έτσι, αλλά θεωρώ, η γνώμη μου είναι αυτή και δεν την αλλάζω, ότι θα είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Η διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος παίρνει το δίπλωμα οδήγησης και βγαίνει στο δρόμο, θεωρείς ότι είναι επαρκής ή χρειάζονται και άλλα πράγματα? Δηλαδή χρειάζεται ένας αριθμός συγκεκριμένων μαθημάτων.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, χρειάζεται να δώσεις τις εξετάσεις σου για τα σήματα και ούτω καθεξής, και παίρνεις το δίπλωμά σου και βγαίνεις στο δρόμο. Αυτός ο οποίος βγαίνει στο δρόμο, εάν δεν έχει λειτουργήσει ξανά σε αυτοκίνητο πίσω από τη μόνη, τέλος πάντων, ή με μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο, πιστεύεις ότι είναι ικανός να πάρει το αυτοκίνητο?
2: Όχι, θέλει χρόνο, και θέλει να χρόνο στο δρόμο. Για να μάθει την κατάσταση. Πώς, τι γίνεται, τη συμπεριφορά του οχήματος, καταρχήν που οδηγάει. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Και σε αυτό θέλει πολύ χρόνο για να ενσωματωθεί με την εμπειρία οδήγησης.
0: Ο όγκος του αυτοκινήτου.
2: Ακριβώς.
0: Το σημαντικότερο όλων για ένα νέο, οδηγό.
2: Τις νεκρές γωνίες που είναι.
0: Ναι, νεκρές γωνίες είναι πάρα
2: ακριβώς,
0: πολύ σημαντικό.
2: Να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο, αυτό που είπαμε.
0: Ναι.
2: Αν το κάνει για πρώτη φορά ή αν δεν είναι, αν εκπαιδευτεί έστω και σε θεωρίας πράγμα να αντιμετωπίζει αυτό που λέμε τώρα τον κίνδυνο. Να αντιμετωπίσει ένα πλευρικό ή εμπρόστιο κίνδυνο. Όταν θα του πεταχτεί η μπάλα σε μια παιδική χαρά, θα πρέπει να πει πριν φτάσει στην παιδική χαρά: «Οπ, εδώ υπάρχει παιδική χαρά.
0: Ναι.
2: Ελαττώνω αυτομάτως ταχύτητα, ούτως ώστε αν δεν υπάρξει κίνδυνος, είμαι κερδισμένος. Αν υπάρξει όμως κίνδυνος, ξαναβγαίνω κερδισμένος γιατί
0: έχω
2: τον αντιμετώπισα».
0: Προλάβει, το έχω προλάβει. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ζούμε σε ένα νησί που είναι τουριστικό, άκρος τουριστικό.
2: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι έρχεται πάρα πολύς κόσμος που είτε χρειάζεται αυτοκίνητο, είτε χρειάζεται μηχανάκι για να περιηγηθεί στο νησί. Ναι. Έχουμε και εκείνα τα οχήματα, τις γουρούνες.
2: Ναι.
0: Ναι. Επειδή το έχω ζήσει πάλι στη Σαντορίνη, πάλι στη Σαντορίνη θα πάω, γιατί έχω και την εμπειρία της Σαντορίνης, ναι, και προσπαθώ να συγκρίνω τώρα τα δύο.
2: Και στη Σαντορίνη πολλά θανατηφόρα με γουρούνες.
0: Δυστυχώς.
2: Ναι,
0: δυστυχώς. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό? Δηλαδή, επαρκεί το γεγονός ότι κάποιος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, νομίζω χρειάζεται.
2: Ναι, αυτοκίνητο
0: για να μπορέσεις να οδηγήσεις γουρούνα που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το κέντρο βάρους είναι διαφορετικό, ότι ανατρέπεται πάρα
2: είναι
0: πολύ εύκολα. Και από ό,τι ξέρω, και δεν ξέρω αν είναι έτσι, δεν είναι όχημα το οποίο πρέπει να κυκλοφορεί σε άσφαλτο. Είναι έτσι?
2: Μπορεί να κυκλοφορεί σε άσφαλτο, αλλά με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Διότι αν κυκλοφορεί με μια υψηλή ταχύτητα για το όχημα αυτό συγκεκριμένα, και όταν λέω υψηλή, αν ανεβούμε πάνω από 40-50 χιλιόμετρα, έχουμε ξεφύγει από το όριο του οχήματος που μπορεί να τα απεξέλθει σε κάποιο κίνδυνο. Mm-hmm. Σε μία στροφή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν στρίβει καταρχήν η γουρούνα. Θέλει, θέλει να βάλεις τη σωματοδομή σου ανάλογα. Εγώ δεν ξέρω να οδηγώ γουρούνα, σας λέω. Και δεν θέλω να ανέβω. Γιατί δεν γνωρίζω αυτό το όχημα.
0: Εγώ δεν θέλω να ανέβω γιατί έχω δει μπροστά στα μάτια μου να ανατρέπεται γουρούνα με δύο κοπέλες πάνω και να σκάνε οι κοπέλες πάνω σε τοίχο και δεν ξέρω τι έγινε μετά.
2: Είναι ένα άλλο όχημα. Έχει άλλο χειρισμό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Δηλαδή, απλά υπάρχουν, είναι νόμιμα στην κυκλοφορία. Όπως είπαμε, το Υπουργείο Μεταφορών είναι αρμοδιότητά του να δει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Σε σχέση, να δούμε λίγο και από στατιστικής άποψης το όλο αυτό σκηνικό, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να πάμε λίγο στην προ-COVID εποχή και λίγα χρόνια πίσω. Τα τροχαία ατυχήματα στην Άξο αυξάνονται κάθε χρόνο?
2: Δεν έχω κάποιον αριθμό να σας πω.
0: Όχι, δεν θέλω να πεις αριθμούς. Δηλαδή, από αυτό που βλέπεις εσύ στην καθημερινότητά σου. Και όταν
2: ξέρω ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι, κειμενόμαστε στα 300 ατυχήματα πάνω κάτω. Άντε να πέσουμε 10 έξω, 10 πάνω, 10 κάτω. Γύρω στα 300 είναι ο σκελετός.
0: Οι Ναξιώτες ως οδηγοί είναι καλοί οδηγοί? Εννοώ, γιατί το ρωτάω αυτό τώρα? Γιατί στην Άξο ξέρεις και το οδικό δίκτυο. Ξέρεις που είναι η λακκούβα. Θα την αποφύγεις, που λέει ο λόγος.
2: Οι Ναξιώτες, ξέρετε τι γίνεται. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουμε ανάγκη από καλούς οδηγούς. Καλοί οδηγοί είναι όλοι. Έχουμε ανάγκη αυτό που είπαμε, την κινητοποίηση. Δηλαδή, να βάλει ο άλλος, υπάρχει κάποιος, ένας άνθρωπος, να πάρουμε ένα 35άρι, ότι δεν μπορεί να σταματήσει τη διάβαση, εννοείται και μπορεί να σταματήσει. Mm-hmm. Απλά, αυτά που μας έχουν κάνει στη σημερινή εποχή, να λειτουργούμε σαν ρομπότ, με νούμερα, να λειτουργούμε με κωδικούς, να έχουμε τόσες δουλειές στο κεφάλι μας και όλα αυτά τον κάνουν τον 35 να μην μπορεί να σταματήσει λόγω των προβλημάτων που έχει, οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα, κοινωνικά, όλα τα πάντα. Υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που τον κάνουν να μην σταματήσει τη διάβαση, αυτό που λέμε.
0: Κώστα, τι είναι αυτό που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ενός οδηγού και τι είναι αυτό που εσύ συναντάς περισσότερο?
2: Τα προβλήματα, αυτό που είπα. Ήμουνα σε ένα σεμινάριο οδικής ασφάλειας και βγαίνει ο καθηγητής να μας μιλήσει και λέει: θα σας πω κάτι πριν αρχίσω την ομιλία μου. Δεν θέλω να σκεφτεί κανείς έναν ροζ ελέφαντα.
0: Όλοι σκεφτήκαμε
2: ένα ροζ ελέφαντα. Λέμε, αναρωτιόμαστε, ξέρετε, γυρίσαν όλοι, ο ένας κοίταζε τον άλλο. Τι λέει, γιατί μας το είπε τώρα αυτό? Και είπε, σας είπα να μην σκεφτείτε ένα ροζ ελέφαντα και εσείς το σκεφτήκατε. Φανταστείτε, λέει, τώρα πόσα προβλήματα έχουμε μπροστά μας και βγαίνει η εικόνα του ματιού μας μπροστά στα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
2: Και εμείς δεν βλέπουμε το δρόμο, βλέπουμε όμως τα προβλήματα. Ενώ σας είπα να μην το σκεφτείτε, είναι σαν να σας λέω: μη σκεφτείτε τα προβλήματα σήμερα που μπαίνεις στο όχημά σου να οδηγήσεις και εσύ τα σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια
2: απόσπαση προσοχής.
0: Περίμενε να μου δώσεις άλλη απάντηση. Ναι. Περίμενε να μου πεις κινητό τηλέφωνο, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ.
2: Εννοείται.
0: Απλά αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Υποκανονικές, δηλαδή είναι νόμιμο το κινητό, είναι παράνομο, σε πιάσει αστυνομία. Πάει μέσα. Αν σε πιάσει όμως η αστυνομία, σε συλλάβει στον δρόμο και εσύ οδηγάς ενώ έχεις προβλήματα, δεν σε πάει μέσα.
0: Όχι, βέβαια.
2: Είσαι νόμιμος.
0: Να. Αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συνήθως και είναι, λέμε ότι όταν είμαστε στο αυτοκίνητο είναι η ώρα η δικιά μας. Να σκεφτούμε, ο χρόνος ο δικός μας, να πάρουμε το χρόνο μας, να επεξεργαστούμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας όταν είμαστε μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Να, όμως που αυτό πολλές φορές μπορεί να αποδεί.
2: Έρχονται όλα τα προβλήματά μας μπροστά και το βλέπουμε και εγώ και εσείς και ο δίπλα.
0: Ναι, σαφώς και συμβαίνει.
2: Όλοι.
0: Σαφώς. Ωραία, ξέρεις, θα ήθελα να. Εντάξει. Θα ήθελα να κάνεις κάποιες προτάσεις πέρα από αυτές που κάνεις στο Δήμο ή στους αρμόδιους φορείς. Θα ήθελα να κάνεις κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε στην Άξο να αποκτήσουμε καλύτερη οδηγική κουλτούρα.
2: Με αυτή την κινητοποίηση που λέω. Δηλαδή,
0: οι μερίδες γίνονται, θα έπρεπε να γίνονται οι μερίδες.
2: Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τώρα αυτόν τον αγώνα. Και όπως ήρθε και η αστυνομία πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχε η αστυνομία και το Εσπερινό Λύκειο με την κυρία Κριτικού, τη Σοφία.
0: Ναι.
2: Και είπε, μάλιστα ανέβηκε και ο Δήμαρχος στο Βήμα και είπε ότι θα βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση σαν Δήμος, ότι όλοι αγκάλιασαν αυτόν τον αγώνα που ετοιμαζόμαστε που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε. Εγώ σας λέω, στόχος ο δικός μου είναι στην Άξο να μειωθούν τα ατυχήματα από τα 300 σε 250. Και θα είμαι κερδισμένος για εκείνη τη χρονιά. Και σας λέω, αυτά τα τέσσερα, αν προσέξουμε πραγματάκια που συναντάω κάθε μέρα. Δηλαδή, είπαμε τώρα για τις διασταυρώσεις το δεύτερο πράγμα, έτσι. Φανταστείτε τώρα που θα χαιρετιστούμε εδώ στην εκπομπή και θα πούμε καλό μεσημέρι, θα με πάρουν τηλέφωνο το απόγευμα, ατύχημα στην διασταύρωση της Αγίας Άννας. Ελάτε στη θέση μου. Έλα εσύ στη θέση μου και πες, μα αυτά που αγωνίζομαι όλη μέρα θα γίνει το απόγευμα.
0: Τελικά δεν έχουμε μάθει να ακούμε, δεν έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε, δεν έχουμε μάθει να βάζουμε νερό στο κρασί μας.
2: Όλα είναι πολλά. Να βάλουμε τη λέξη υπομονή στην οδήγηση. Να βάλουμε τη λέξη υπομονή, ξέρεις τι είναι, να έχει έξω, πόσους βαθμούς μπορεί να έχει έξω, 30 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Έτσι, μέσα το όχημα έχουμε 45 βαθμούς.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι 15 πάνω. Συνεπώς,
0: άρα όλο αυτό επηρεάζει την ψυχολογία.
2: Μπαίνω εγώ να οδηγήσω σε ένα όχημα 45 βαθμών και έχω να αντιμετωπίσω, είπαμε, τα προβλήματα που έχω, οικογενειακά, οικονομικά και ούτω καθεξής, εργασιακά προβλήματα. Κάποιον τον έχουν απολύσει από την εργασία του. Πώς θα οδηγήσει αυτός ο άνθρωπος για μέχρι να συνέλθει από εκείνες τις μέρες? Θα βλέπει συνέχεια την εργασία του μπροστά να περνάει και όχι το δρόμο. Και ας μην έχει κινητό στο χέρι, ας μην έχει τίποτα. Που είπαμε, το κινητό απαγορεύεται. Και να μπει στο τέτοιο, θα συλλάβει τροχέα. Αλλά πώς να οδηγήσει αυτή την κατάσταση που έχουμε τόσο 45 βαθμούς μπροστά μας και να πηγαίνουμε σταμάτα ξεκίνα, να μην μπορούμε να πάμε να διανύουμε 200 μέτρα σε 20 λεπτά λόγω μποτιλιαρίσματος? Δεν θα πέσουμε σε λάθος? Είναι φυσικό, ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει μια κατάσταση, ο ανθρώπινος οργανισμός.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
0: Είναι και οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν.
2: Φανταστείτε να οδηγάς σε 45 βαθμούς. Δεν έχεις μια, δεν μπορεί το μυαλό, δεν λειτουργεί για να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο που λέμε.
0: Ο φίλος σου, ο Νίκος, ο Μαϊτός, και ο φίλος μας μάλλον, πριν από λίγο μου γράψε, λέει: το αυτοκίνητο είναι ένα χρηματοκιβώτιο που μέσα βάζουμε οικογένεια. Αυτό να σκεφτόμαστε. Βάζουμε δικούς μας ανθρώπους.
2: Πολύ σωστά.
0: Αυτό να σκεφτόμαστε και θα γίνουμε και καλύτεροι οδηγοί και καλύτεροι άνθρωποι.
2: Πολύ
0: και
2: σωστά.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ειδικά κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία. Έτσι, δεν,
2: καλησπέριζω αλλά... και εγώ τον κύριο Νίκο Μαϊτό. Ναι. Και το αυτοκίνητο είναι ένα όπλο που μέσα μπαίνουν βλήματα. Όταν λοιπόν αυτό δεν χρησιμοποιείται σωστά, μπορούμε να σκοτώσουμε τον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό λέει ο δάσκαλος οδικής ασφάλειας, ο κύριος Ιαβέρης, Τάσος Μαρκουίζος.
0: Και όχι μόνο, μπράβο, ναι, και όχι μόνο αυτό. Ειδικά όταν έχουμε και άλλους ανθρώπους μέσα στο όχημα, έχουμε και την ευθύνη τους.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτό. Και γενικότερα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχουμε την ευθύνη οποιουδήποτε μπορεί να περάσει από μπροστά μας την ώρα που εμείς οδηγούμε. Έχουμε την ευθύνη του και πρέπει να προλάβουμε το οτιδήποτε. Κώστα, σου έχει τύχει από την εμπειρία σου τόσα χρόνια κάτι που να σου έχει τυπωθεί στο μυαλό και να ήταν, ξέρω εγώ, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για σένα, σε ένα τροχαίο ατύχημα ή δεν ξέρω και εγώ τι, που λες, ρε παιδί μου, να, για δευτερόλεπτα.
2: Κάθε μέρα το συναντάω.
0: Κάθε μέρα
2: είναι πολλά τα τροχαία και κάθε μέρα λέω ότι κοίταξε να δεις, μετά που θα γίνει το τροχαίο, θα έρθει να καταγράψει τροχέα, θα καταγράψω εγώ, να. Θα μαζευτούν τα οχήματα από τις οδικές βοήθειες. Ξαναπηγαίνω, για παράδειγμα, γιατί θα πάω πολλές φορές και στον τόπο του ατυχήματος για να κάνω τις μετρήσεις μου, να πάρω φωτογραφίες, να πάρω στοιχεία. Γιατί όλα αυτά μπορεί να κληθώ να απαντήσω σε ερωτήματα. Σκέφτομαι, καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι αυτό που λες και λέω: κοίτα να δεις ότι αυτός που ερχόταν τώρα, για παράδειγμα, από το Α στενό, θα μπορούσε λίγο να ρίξει νερό στο κρασί του και να περιμένει λίγο υπομονή και ο Β θα είχε περάσει. Δηλαδή, συνέχεια μου περνάει κάθε μέρα.
0: Σε επηρεάζει γενικά εσένα ως άνθρωπο όλο αυτό
2: πλέον,
0: στην καθημερινότητά σου?
2: Παλιά με επηρεάζει, πλέον όχι. Απλά όταν
0: δεν
2: γίνει
0: είναι
2: ένα.
0: Εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Όταν γίνει ένα.
0: Υπάρχει ένταση σε αυτές τις στιγμές.
2: Το ξέρω. Είναι ένταση και πρέπει να διαχειριστείς καταστάσεις. Απλά όταν γίνει ένα σοβαρό τροχαίο, ναι, μετά κάποιες μέρες επηρεάζομαι.
0: Βέβαια. Λογικό είναι. Άνθρωπος είσαι.
2: Αυτό που είπε πριν ο Νίκος, ο φίλος μας, σκέφτηκα και κάτι άλλο. Ότι όταν φεύγουμε από το σπίτι μας, το έχει διδάξει ο Ιαβέρης που είπα πριν.
0: Ναι.
2: Τον παρακολούθησα στον Πόρο κιόλας, σε ένα σεμινάριο που είχε κάνει. Μας είχε διδάξει όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας να γυρίζουμε στην πόρτα του σπιτιού μας και να λέμε ότι μας περιμένει η οικογένειά μας ξανά. Έχω υποχρέωση να ξαναεπιστρέψω πίσω και όχι να μην επιστρέψω.
0: Κράνος για το μηχανάκι και ζώνη για το αυτοκίνητο.
2: Και εξοπλισμός για το μηχανάκι.
0: Και εξοπλισμός, βεβαίως. Ο κατάλληλος εξοπλισμός.
2: Ήρθαν οι μηχανόβοι εδώ και μας δείξανε λίγο.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Πώς είναι οι επαγγελματίες μηχανόβοι.
0: Και ήταν ένα μάθημα αυτό. Μας το είπε και ο κ. Καλαϊτζής που τον φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ότι θα είναι ένα παράδειγμα αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Να δουν, ειδικά τα νέα παιδιά, πώς πρέπει να ανεβαίνει κάποιος και να νιώθει ασφαλής και να απολαμβάνει το ταξίδι.
2: Και όχι να είμαστε μεσαγιονάρα και να πηγαίνουμε για μπάνιο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έναν ελιγμό να κάνουμε, το δάχτυλό μας
0: έχει
2: κουμπίσει στον δρόμο.
0: Έχει φύγει.
2: Και μετά θα το απαντήσει γιατρός το τι θα γίνει και πόσα δάχτυλα θα κοπούνε και πόσα αυτά είναι ιατρικά μετά.
0: Ναι, ναι. Σε γενικές γραμμές, Κώστα, στην Άξο, πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι? Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να το κυκλώσουμε λίγο αυτό το θέμα και να το επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο.
2: Πρέπει να καταλάβουμε
0: όλοι.
2: Ότι όποιοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή και ο πεζός, σου λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εφόσον χρησιμοποιείς το οδικό δίκτυο, πρέπει να υπακούς σε κανόνες. Δηλαδή οι κανόνες του πεζού ποιες είναι, αυτό που είπαμε, να περνάει τη διάβαση. Να πηγαίνεις στο πεζοδρόμιο και όχι να υπάρχει πεζοδρόμιο και να μου πηγαίνεις στο δρόμο. Και να κινείται κατά μήκος του δρόμου.
0: Καλά, μου έχει τύχει εμένα περιστατικό να είμαι μπροστά σε διάβαση πεζών. Με το αυτοκίνητο εγώ, να είμαι μπροστά σε διάβαση πεζών, να βλέπω τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Γιατί εκεί πρέπει να είσαι και να κόβεις λίγο και κίνηση, δηλαδή να ψυχολογείς τον άλλον τι σκοπεύει να κάνει. Δεν φαίνεται ότι θέλει να κατέβει να περάσει. Είμαι με
2: να διασχίσει κάθετα το δρόμο.
0: Να διασχίσει το δρόμο κάθετα, έτσι. Και ξαφνικά ξεκινάει απότομα διαγώνια στη διάβαση πεζών. Με πλάτη σε μένα να κατεβαίνει.
2: Χωρίς κανέναν έλεγχο.
0: Ναι. Δηλαδή. Πολλές φορές λέμε οι οδηγοί και δεν τηρούμε, ξέρω εγώ, τους κανόνες και τον κώδικα κτλ. Αλλά έχουν ευθύνες και οι πεζοί. Πολλές φορές.
2: Όταν λοιπόν, να σας πω το δικό μου παράδειγμα. Είμαι στη διάβαση του Λυκείου.
0: Να.
2: Και είναι δύο γυναίκες και μιλάνε η μία με την άλλη. Σταματάω στη διάβαση για να τους δώσω προτεραιότητα να περάσουν. Καθώς ήταν στη διάβαση και μιλούσαν. Δεν ήθελα να κορνάρω, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κόρνα τώρα είναι και αποκρουστικό θέαμα. Εντάξει, δεν είναι, θα γυρίσει όλο το σύνολο να κοιτάξει. Η κόρνα είναι να γίνεται όταν πάμε να αποτρέψουμε ένα ατύχημα. Και όχι να βλέπουμε φίλους και μπούι.
0: Νομίζω ότι απαγορεύεται πλέον κιόλας, ναι. Έτσι. Νομίζω έχει φέρει.
2: Όταν υπάρξει θέμα για αποφυγή ατυχήματος, επιτρέπεται.
0: Ναι, αλλά ναι. Για να χαιρετήσει, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, απαγορεύεται. Ναι, είναι όχληση.
0: Το κάνουμε.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Έκουμπάρε.
2: Ακριβώς. Μιλούσαν λοιπόν οι γυναίκες, σταματάω στη διάβαση, τις κοιτάω, δεν με κοιτάζει καμία, λέω τώρα τι να κάνω. Μιλούσαν 5 δευτερόλεπτα, 6, λέω τίποτα, αυτές μιλάνε, χρησιμοποιούν κακώς το οδικό δίκτυο, γιατί εκείνη τη στιγμή με έχουν μπερδέψει εμένα τον οδηγό.
0: Προφανώς.
2: Και θα μπερδευτούν και οι ίδιες ό,τι γίνει.
0: Ρίξεις κοροναγράμματα.
2: Ακριβώς. Και βάζω πρώτη στο όχημά μου και πάω να ξεκινήσω δειλά-δειλά να περάσω τη διάβαση. Και εκείνη την ώρα η μία χαιρετάει την άλλη χωρίς να ελέγξει και κατεβαίνει στη διάβαση. Γιατί είχε στο μυαλό του, σου λέει: διάβαση είναι, έχω προτεραιότητα. Πατάω απότομο φρένο, με βλέπει ξαφνικά και ποια ήταν η απάντηση. Θα μα σκοτώσει, μου λέει.
0: Αυτή την αντίδραση είχα και εγώ στην περίπτωση την προηγούμενη, τη δικιά μου.
2: Ναι, θα μα σκοτώσει. Τη λέω: χρησιμοποιείτε, τι να πω τώρα, χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.
0: Εκεί θέλει ολόκληρη κουβέντα. Τι να...
2: Όταν λοιπόν είμαστε, θέλουμε να διασχίσουμε το δρόμο απέναντι, θα κάτσουμε όρθιοι στη διάβαση, θα δούμε αν μας έχουν αντιληφθεί οι οδηγοί, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, και ο αφηρημένος οδηγός. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, να πάμε να διεκδικήσουμε την προτεραιότητα ενώ είναι αφηρημένος ο άλλος. Ωραία, να φωνάξουμε την τροχιά να τον συλλάβει. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα. Γι' αυτό είπαμε πριν.
0: Υπάρχουν τροχαία ατυχήματα τα οποία. Λες ρε παιδί μου, ήταν πολύ δύσκολο να το αποφύγει αυτό ο οδηγός.
2: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και τέτοιες
2: περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλά. Ναι, όπως εκεί στη διασταύρωση, όταν γίνει συγκυρία και έρθουν σε τέτοια κατάσταση τα οχήματα στη διασταύρωση του μετά το αεροδρόμιο, στο Σταυρό που λέμε, που είναι, πηγαίνει προς Κάπαρες, Άγιο Αρσένιο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Πλάκα και πίσω μας είναι το αεροδρόμιο. Υπάρχει κάποιες φορές που λες ότι γίνανε όλα, συνωμότησε το σύμπαν να γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, υπάρχει πολλές φορές το χωρίς.
0: Λοιπόν, τώρα θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι εσύ είσαι και σε όλα μέσα.
2: Ναι.
0: Και θα πάμε λίγο και στο κομμάτι του εθελοντισμού και επειδή ναι. Βλέπετε πολλά και κινητοποιήστε για πάρα πολλά πράγματα. Θα το συνδυάσουμε με αυτό, με το οδικό δίκτυο και με τη συμπεριφορά του οδηγού στο δρόμο, των οδηγών στο δρόμο. Άτομα με αναπηρία, τα οποία κινούνται σε αυτό το οδικό δίκτυο, ναι. Γιατί δεν έχουμε τις υποδομές, έτσι, να κινηθούν όπως πρέπει, και μητέρες με παιδιά, με καροτσάκια. Άπειρες φορές, κάθε μέρα θα συναντήσω μία μητέρα στο δρόμο η οποία προσπαθεί να βρει πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο φυσικά,
2: υπάρχει.
0: Και κατεβαίνει στο οδικό δίκτυο. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, γιατί εκεί δεν μπορείς να καταλογίσεις ευθύνη στη μητέρα,
2: όχι.
0: Η οποία πρέπει να κατέβει στο δρόμο με το παιδάκι της.
2: Ακριβώς. Και αυτομάτως πάμε στο πρώτο κανόνα που έχω δώσει, ότι κρατάμε χαμηλή ταχύτητα, ούτως ώστε όταν μας παρουσιαστεί μπροστά μας το καρότσι με τη μητέρα, να αντιδράσουμε με 20 χιλιόμετρα. Έχουμε αντιδράσει κατευθείαν και δεν την έχουμε χτυπήσει.
0: Να.
2: Είναι κατευθείαν η απάντηση, πολύ απλή και κατανοητή. Βλέπω, το συναντάω αυτό που λες εκεί στο δρόμο της ACS και του Βασιλόπουλου. Δεν υπάρχει και βλέπουμε τις μανάδες με τα καρότσια. Και δίπλα περνάει μια νταλίκα φορτωμένη με μάρμαρο.
0: Λοιπόν, αυτός ο δρόμος, και τα λέω κάθε μέρα και από εδώ, εγώ λέω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ένας περιφερειακός στην Άξο εδώ και χρόνια. Τέλος πάντων, δεν έχει γίνει ο περιφερειακός. Εδώ έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά. Άρα μικραίνει ο δρόμος.
2: Μικραίνει
0: στενεύει
2: το
0: ο δρόμος. Στενεύει ο δρόμος. Εκεί λοιπόν δεν έχεις πεζοδρόμιο.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις, οι δύο λωρίδες γίνονται μία αναγκαστικά, γιατί έχεις παρκαρισμένα δεξιά, παρκαρισμένα αριστερά και μερικές φορές και δίπλο παρκαρισμένα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν, ακόμα και τα 20-30 χιλιόμετρα είναι πολλά.
2: Είναι πολλά. Και το παρκάρισμα είναι ένα τεράστιο πλέον ζήτημα στην πόλη μας. Για τον υπερπληθυσμό που είπαμε πριν. Πρέπει οι αρμόδιοι να δώσουν άμεση λύση στο θέμα του παρκαρίσματος. Άμεση. Δηλαδή, ναι, πρέπει να γίνει, για η γνώμη μου, δημοτικό συμβούλιο για να δούμε τι θα γίνει με το παρκάρισμα.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να αντέξει τέτοιο αριθμό οχημάτων την πόλη μας.
0: Για την ασφάλεια του κόσμου, ότι θα μπορούσε η πόλη τελικά να προσανατολιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και η πόλη να είναι κλειστή.
2: Δηλαδή, παρακολούθησα το ΣΒΑΚ αυτό που λέτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήρθε μια ομάδα μηχανικών, οδοποιών, ήταν πολλοί, είχαν συμμετάσχει και από το Δήμο και είχαν πει μια πρόταση να κλείσει η πόλη, να κλείνει σε κάποια σημεία και να λειτουργεί με λεωφορεία. Ναι, παρουσίασαν τις μελέτες, δείξαν κάποιους χάρτες, γιατί έτυχε να πάω να το παρακολουθήσω. Έτσι όπως το είπανε, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει
0: θα
2: καλό.
0: Μπει φέτος, ναι, θα μπει λεωφορείο φέτος.
2: Θα μπει λεωφορείο.
0: Θα μπει από τις 6.30 το απόγευμα, ναι, μέχρι, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ήταν η τελική τους πρόταση που θυμάμαι στο τέλος, ναι, φύγαμε και μείναμε όλοι με το μυαλό ότι αν μπει λεωφορείο, μήπως σώσει την κατάσταση. Αυτό αναρωτιόμασταν.
0: Να μπορείς να παρκάρεις κάπου περιφερειακά, ναι, γιατί περιφερειακά πάρκινγκ έχουμε.
2: Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Το, ναι, πρόβλημα των μόνιμων κατοίκων που αυτό είναι μέσα στη, μέσα στην πόλη, που έχουν χτίσει κάποιοι στον Άι Γιώργη. Σου λέει, εγώ μετακινώ τα παιδιά μου. Έχω καρότσι.
0: Μετακινώ, θέλω να πάω στη δουλειά μου.
2: Έχω,
0: θα πάω.
2: Έχω τον πατέρα μου που, ναι, είναι γέρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό είναι σοβαρό θέμα. Θα πρέπει δηλαδή πρέπει, με κάρτα.
2: Όλα αυτά,
0: οι άνθρωποι,
2: ναι,
0: αυτοί με
2: όλα
0: κάρτα
2: αυτά,
0: να μπορούν να παρκάρουν τουλάχιστον εκείνη. Με, αλλά με μεγάλες, όχι ο μεγάλος όγκος.
2: Αυτό.
0: Γιατί έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, έχουμε και την οτροπία. Θέλω να πάω να ψωνίσω κάτι. Ας αφήσω λίγο το αυτοκίνητο μπροστά, ναι, στο, ναι, κατάστημα, ναι, ναι, όμως. Έτσι, μην με ψάξουν αυροπάρκινγκ. Μπροστά, έχουμε και αυτή την οτροπία.
2: Στην Παπαβασιλείου, δίπλα
0: πάνω. Να ψωνίσω κάτι. Ας αφήσω λίγο το αυτοκίνητο μπροστά στο κατάστημα, όμως. Έτσι, μην με ψάξουν αυροπάρκινγκ. Μπροστά, έχουμε και αυτή την οτροπία.
2: Στην Παπαβασιλείου, διπλοπαρκαρισμένο.

0: Το εντάξει.
1: Που επιδεινώνει την όλη κατάσταση, ναι. Προφανώς. Ναι.
0: Έλα, ένα λεπτό θα κάνω, σου λέει. Στο κατάστημα, ναι. Εντάξει, έλα, μην κορνάρετε ένα λεπτό. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε στο να γίνει καλύτερη οδική ασφάλεια στο νησί μας. Όλοι. Και νομίζω ότι αν κάτσουμε κάτω μπορούμε να τα καταφέρουμε και όχι να ρίχνουμε στους άλλους το μπαλάκι. Δηλαδή, σας είπα, το μπαλάκι τον Δήμο θα τον κρίνει ο κόσμος. Γι' αυτό που δεν υπάρχουν πάρκινγκ, που δεν υπάρχει, θα κριθεί από τους πολίτες.
1: Να ξεκινήσουμε από εμάς.
0: Αυτό. Να ξεκινήσουμε από εμάς. Δηλαδή, δεν φταίει ο Δήμος που γίνονται 300 ατυχήματα. Φταίει στο ότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος για πάρκινγκ. Φταίει. Φταίει στο ότι υπάρχουν κακοτεχνία η περιφέρεια και ότι υπάρχουν κάτι λακκούβες. Mm-hmm. Μπορεί και δεν ξέρω πόσα. Δεν έχω μετρήσει με μέτρο πόσα εκατοστά κάτω πάνε από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Φταίει. Φταίει το ότι υποχωρούν οι δρόμοι. Mm-hmm. Τα βλέπουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πρέπει λοιπόν, αυτά είναι θέματα του Δήμου, να βάλει κάτω τα πράγματα, να έχει άτομα. Δηλαδή, στο γερασμό με ένα οδικό δίκτυο, τώρα ζήτησε η Αγία Άννα. Σε λίγο μπορεί να ζητήσει Γρότα, σε λίγο θα ζητήσει ο δρόμος που πάει προς Απόλλωνα. Σε λίγο θα ζητήσει ένα κομμάτι του Κινίδαρου. Όταν βγαίνουμε από τον Κινίδαρο και κατευθυνόμαστε κατεύθυνση Κινίδαρο χώρα, ένα κομμάτι είναι στον αέρα τελείως σε μια στροφή. Μόλις βγούμε από το χωριό τελείως. Mm-hmm. Είναι τελείως στον αέρα. Εγώ που σταμάτησα μια φορά το όχημά μου και κοίταξα από κάτω, θα υποχωρήσει κάποια
1: σε
0: στιγμή.
1: Σε ποιο σημείο του νησιού γίνονται τα περισσότερα τροχαία?
0: Στις διασταυρώσεις.
1: Εννοώ στην εδώ περιφερειακά της χώρας ή γενικά
0: στις διασταυρώσεις αεροδρομίου, στην άλλη.
1: Στην άξο ή παιδινή, ας πούμε.
0: Θα γίνει και στην ορεινή, αλλά όχι τόσο. Όχι τόσο όσο είναι κοντά στη
1: είναι
0: χώρα και μέσα στην πόλη.
1: Είναι αλήθεια ότι οι δρόμοι οι οποίοι δεν είναι τόσο. Τέλος πάντων, είναι δύσκολοι δρόμοι. Ναι. Σε αυτούς γίνονται λιγότερα ατυχήματα γιατί βλέπεις δύσκολο δρόμο, προσέχεις περισσότερο.
0: Εντάξει,
1: είσαι στην ορεινή άξο και είσαι σε ένα επαρχιακό, ναι, δίκτυο που λες τώρα δεν ξέρω τι θα συναντήσω, ρε παιδί μου, μπροστά μου στροφές, βουνό.
0: Εντάξει, κρατάς μια επιφύλαξη στην οδήγηση, μια άμυνα.
1: Το να κατέβεις, ξέρω εγώ, στη Μουτσούνα δεν είναι και η ευκολότερη υπόθεση στο πλανήτη. Έτσι, οπότε,
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Βλέποντας το αυτό, θα είσαι και πιο προσεκτικό.
0: Η διαδρομή. Ναι.
1: Είναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, ναι, στο δύσκολο οδικό δίκτυο γίνονται λιγότερα τροχαία.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή οδηγάω και γερανώ οδικής βοήθειας, ναι, φορτηγώ και κατεβαίνω και στη Μουτσούνα και στον Πάνερμο.
1: Ναι.
0: Τρέμει ψυχή μου σε αυτό το δρόμο.
1: Αυτό ο δρόμο είναι αλήθεια.
0: Ναι, με φορτηγό κιόλας, έτσι. Και είμαι, να ξέρετε, το φορτηγό πάντα κρατάω μία απόσταση ασφαλείας πλευρική προς τον γκρεμό.
1: Ναι, γιατί δεν.
0: Και η ψυχή μου πηγαίνει και έρχεται από Απείρανθο μέχρι Μουτσούνα.
1: Μέχρι Μουτσούνα, ναι. Και άμα διασταυρωθείς εκεί με αυτοκίνητο, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ να έχω τα μάτια μου 14. Εκεί κορνάρω σε δρόμους για να ακούσουν, γιατί η κόρνα του φορτηγού θα είναι μεγάλη.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Θα έχει μακριά εμβέλεια. Κορνάρω στις απότομες στροφές για να αποτραπεί ένα ατύχημα. Αυτό που λέμε πριν που μιλήσαμε για την κόρνα, εδώ το κάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος μπορεί να έρχεται, γιατί ξέρετε, πηγαίνουν για μπάνιο οι ξένοι, οι τουρίστες και όλα αυτά. Χαχαχαχουχουχου, μετά που έρχονται. Δεν έχουν την αίσθηση, αυτό που είπαμε πριν, του κινδύνου. Και σε μια απότομη στροφή μπορεί ο οδηγός να μην αντιδράσει σωστά. Mm-hmm. Που έχει και γκρεμό και φορτηγό και βουνό δίπλα του. Mm-hmm. Τρία, ναι, πράγματα να αντιμετωπίσει. Θα τα αντιμετωπίσει σωστά, δεν ξέρω αν θα τα αντιμετωπίσει.
1: Επειδή η επικοινωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ναι, και είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας και της, mm, της εικόνας και του ήχου γενικότερα. Έχω δει κάποιες πολύ έξυπνα. Πώς να το πω τώρα, βιντεάκια, mm-hmm, στην τηλεόραση, είτε από την ελληνική αστυνομία, είτε από την τροχέα, για τα τροχέα ατυχήματα, είτε για μηχανάκι, κράνος, αυτοκίνητο και ούτω καθεξής.
0: Και τώρα βλέπουμε παρένθεση και μια εταιρεία καυσίμων και κάνει ένα
1: σποτ, ναι,
0: για την οδική ασφάλεια.
1: Το έχω δει, ναι, και μου αρέσουν αυτά και είναι, ναι, καλές αυτές οι κινήσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι στην Άξο, έτσι να εστιάσουμε λίγο περισσότερο, θα μπορούσαμε σε συνεργασία, δεν ξέρω ποιοι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, ο Δήμος, η Περιφέρεια, εσείς που γνωρίζετε,
0: η Τροχέα εννοείται,
1: σε συνεργασία, να βοηθήσουμε κι εμείς στο βαθμό που μπορούμε, δηλαδή σποτάκια στο ραδιόφωνο ενδεχομένως, ή σε ιστοσελίδες. Νομίζω ότι κάποιος θα ευαισθητοποιηθεί.
0: Αυτή τη σκέψη την έκανα πριν από 3 χρόνια, ναι, και έφτιαξα την ομάδα Οδική Ασφάλεια Κυκλάδων, ναι, στο Facebook.
1: Ναι.
0: Και εστιάζουμε, απαριθμούμε τώρα γύρω στα 700 μέλη. Είχα ξεκινήσει με 60 μέλη την ομάδα. Και θέλω, είναι αυτός ο στόχος, δηλαδή να δούμε κάποια επικίνδυνα σημεία του νησιού μας. Ναι. κάποιες επικίνδυνες τροφές, κάποιους επικίνδυνους ελιγμούς που κάνουν σε ορισμένα σημεία του νησιού μας, ούτως ώστε να αποτρέψουμε έστω και ένα ατύχημα, αυτό που λέμε πριν.
1: Ωραία, και θέλω να κλείσω λίγο.
0: Αυτό σκέφτηκα εγώ, δηλαδή. Είτε υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν, πάρα,

0: Πολλές ιδέες.
1: Πολλές ιδέες, ναι. Και θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε αυτά τα θέματα και να βοηθήσουμε όλοι μας. Εγώ θα μείνω και επιμένω και επιμένω συνεχώς στο θέμα της εκπαίδευσης, Κώστα.
0: Αυτό, εκπαίδευση. Εκπαίδευση και
1: επιμένω
0: ενημέρωση.
1: Επιμένω στα παιδιά. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε κακοί οδηγοί, αν εμείς έχουμε συνηθίσει να οδηγούμε έτσι, να έχουμε πάνω από όλα το. Να και ποιος είναι αυτός που με κοντράρει, ας πούμε. Αυτή η νοοτροπία, η κακή. Τα παιδιά μας να μην είναι έτσι. Αυτό. Η επόμενη γενιά να μην είναι έτσι. Και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης.
0: Να είμαστε αυστηροί και με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας πάνω στο θέμα της οδήγησης. Πολύ αυστηροί. Και όχι να κάνει κάτι το παιδί μας και να λέμε, ό, να πάω να το υποστηρίξω, να κάνω, να δείξω.
1: Αυτό είναι αυτό, ένα θέμα επίσης.
0: Αυτό
1: σοβαρό.
0: Αποτύχαμε. Yeah. Δηλαδή, να σας πω παράδειγμα εδώ. Ήταν ένα παιδί και οδηγούσε μηχανάκι.
1: Και αυτό ξέχασα να σε ρωτήσω.
0: Ναι. Και επειδή τον γνωρίζω. Ναι, ναι. Και μια μέρα συναντηθήκαμε και γύρισα και του είπα ότι κοίταξε να δεις να πας να βγάλεις δίπλωμα για να οδηγάς μηχανάκι. Απαγορεύεται να οδηγάς, του λέω, μηχανάκι. Του μίλησα έντονα, επιτέθηκα φραστικά, μίλησα κι εγώ έντονα. Με είδη η μαμά του.
1: Να.
0: Την άλλη μέρα. Και δύο μέρες μετά. Και μου λέει, να σου πω, λέει, το παιδί, λέει, μαζί το κάναμε και του μίλας έτσι. Λέω, να. Κοίταξε να δεις, ο δρόμος δεν είναι παιχνίδι. Εννοείται, λέω, ότι δεν το κάναμε μαζί, αλλά.
1: Το παιδί
0: λέει, να σου πω κάτι, δεν είσαι, λέει, και δαιμόνας του. Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, θα οθήσει αύριο μεθαύριο το παιδί να κάνει όργια.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ξέρει ότι θα έχω την κάλυψη των γονιών μου.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ επιμένω στο θέμα σχολείο και εκπαίδευση.
0: Εννοείται.
1: Γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί δεν είναι καλό μόνο για τα παιδιά. Τα παιδιά γίνονται οι καλύτεροι δάσκαλοι για τους ίδιους τους γονείς.
0: Αντιγράφουν και τους γονείς. Αντιγράφουν και σε ό,τι κάνουν οι γονείς.
1: Αντιγράφουν, αλλά όταν το παιδί όμως μάθει στο σχολείο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όταν με παραδείγματα συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να είναι και λίγο έξυπνο αυτό το μάθημα, δηλαδή να έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά. Mm. Νομίζω, επειδή είναι σαν σφουγγάρια τα παιδιά, απορροφούν πράγματα, θα πάνε και στο σπίτι, θα πούνε και δύο κουβέντες στη μαμά, στον μπαμπά. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Okay. Επιμένω στο θέμα της εκπαίδευσης. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε στην Άξο. Θα πρέπει, μάλλον, όλοι οι φορείς να καθίσετε να δείτε εθελοντές. Έχουμε δει άπειρες δράσεις των εθελοντών. Σας έχουμε δει άπειρες φορές να μοιράζετε φυλάδια. Ναι, να μοιράζετε φυλάδια στους δρόμους. Να σταματάτε και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Με δική σας πρωτοβουλία και μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Αν έστω και ένας ευαισθητοποιηθεί και καταφέρουμε να αποτρέψουμε ένα δυστύχημα, Παναγία μου, ένα ατύχημα, έτσι. Αυτό είναι επιτυχία, δεν είναι επιτυχία?
0: Εννοείται ότι είναι επιτυχία.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Εννοείται, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο πεζός, το ποδήλατο, γιατί καμιά φορά θα σας πω και παράδειγμα
1: και
0: με ένα ποδήλατο.
1: Και τα ποδήλατα, ναι.
0: Πατίνι, όλα προσαρμόζονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί είχαμε ένα παράδειγμα στον Άι Γιώργη. Κατευθυνόμουν σε μια οδό, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Κομιακή, έχει κάποια χωριά εκεί στον Άι Γιώργη οδούς, δεν θυμάμαι ποια ήταν, τέλος πάντων. Και ξέρω ότι ήξερα ότι στα 10 μέτρα υπάρχει στόπ αυτός που με κόβει κάθετα.
1: Ναι.
0: Εγώ, λοιπόν, επειδή καμιά φορά τουρίστες και πολλοί κόσμος δεν σταματάει σε αυτό το στόπ, το έχουν και όλα στον τοίχο και όχι με πινακίδα, εντάξει, σωστά είναι όμως τοποθετημένο. Πάντα λειτουργήσα σαν αμυντική οδήγηση. Με το που φτάνω στη διασταύρωση, κόβω κατευθείαν. Και περνάει ένα ποδήλατο και με κόβει κάθετα αφρενάριστο. Αφρενάριστο. Φανταστείτε,
1: Παναγία,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Εάν εγώ τον χτύπαγα. Σταματάει το ποδήλατο, του κάνω, τι κάνεις, άνθρωπε μου? Το είπα και στο παράδειγμα στα παιδιά και μείναν όλοι με ανοιχτό το στόμα τα παιδιά που είχαμε την ημερίδα οδικής ασφάλειας. Του λέω, τι κάνεις, άνθρωπε μου? Μου λέει, εγώ τι κάνω ή εσύ? Του λέω, μα έχει stop. Του το δείχνω κιόλας. Του λέω, ορίστε το stop σου. Και τι γυρίζει και μου κάνει, ναι, αλλά εγώ είμαι ποδήλατο. Του λέω, εντάξει, καλημέρα να έχεις, τώρα
1: αυτό
0: θα κάτσω.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς, ναι, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Το ποδήλατο, αλλά... λοιπόν, πιάνεται για όχημα. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος.
1: Έχω ποδήλατο. Δεν το ήξερε, δεν νομίζω.
0: Ναι, δηλαδή,
1: λέει, με ποδήλατο.
0: Έβγαινε όμως, φανταστείτε ότι πήρε ένας άνθρωπος ένα όχημα και βγήκε στο δρόμο και κάνει. Νομίζει έχει δικούς του κανόνες στο μυαλό του. Mm-hmm. Νομίζει ότι έχει προτεραιότητα σε όλα και πάει με και όπου βγει.
1: Να.
0: Αν τον χτύπαγα εγώ, θα επανέλθω με τα μηχανάκια που πάνε να διεκδικήσουν την προτεραιότητα. Αν τον χτύπαγα εγώ. Πόσα χειρουργία θα έκανε, γιατί θα του σπάγα χέρια πόδια, θα τον εμβόλιζα στον τοίχο, πόση νοσοκομεία θα ήταν, πόση κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι,
0: γιατί νόμιζε ότι το ποδήλατο δεν υπακούει στους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας.
1: Επίσης, Κώστα, μέσα στα χωριά που παίζουν ευτυχώς παιδιά στους δρόμους και στις πλατείες κτλ. Και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ προσεκτικοί. Φεύγει μια μπάλα, φεύγει το παιδί να πιάσει
0: όταν
1: την μπάλα.
0: Όταν λέει υπάρχει μπάλα στο δρόμο, ακολουθεί παιδί.
1: Ακολουθεί
0: είναι
1: παιδί.
0: Μαθηματική
1: ναι,
0: ακρίβεια.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο αυτό. Άρα και στα χωριά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί εκεί να μην υπάρχει ο συνωστισμός, ο μεγάλος ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά εκεί υπάρχουν παιδιά τα οποία παιδιά παίζουν και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχτεί μπροστά σου ένα παιδί. Να προλάβουμε. Αυτό το αμυντική συμπεριφορά. Αυτό
0: παντού,
1: που είπες,
0: παντού είναι... αμυντική. Α. Παντού. Σε διασταυρώσεις, σε σχολεία, φτάνουμε σε χωριά. Παντού. Μπορεί να περάσει μια γιαγιά. Η γιαγιά, εντάξει, δεν υπολογίζει στο χωριό εκεί τους κανόνες οδηγικής κυκλοφορίας. Εμείς δεν πρέπει, σαν που έχουμε βγει στην κοινωνία, που έχουμε βγει σε κόσμο, να το πω εισαγωγικά, δεν πρέπει να αντιδράσουμε αλλιώς.
1: Ναι, είναι θέμα νοοτροπίας καθαρά και πρέπει
0: να βάλουμε τη λέξη υπομονή στην οδήγησή μας και τώρα το καλοκαίρι που οι συνθήκες θα γίνουν πιο δύσκολες. Mm-hmm. Αυτό που είπα πριν, ότι θα οδηγάμε υπό 45 βαθμούς μες στο όχημά μας. Εδώ μπαίνουμε στο όχημά μας κατά καλό καιρό Ιούλιο και βλέπεις ότι μπαίνουμε μέσα και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μαζευτεί, γιατί έχει μαζευτεί από τα τζάμια, έχουν τραβάνει, λειτουργεί σαν θερμοκήπιο.
1: Να.
0: Και ανοίγουμε,
1: και τώρα,
0: ανοίγουμε τα παράθυρα. Τώρα είναι πιο ανοιχτή, μπορώ να πω εισαγωγικά. Ανοίγουμε λοιπόν τα παράθυρα για να μπει λίγο καθαρός αέρας και να ανασάνουμε. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει.
1: Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει. Και έχω μηνύματα εδώ πέρα, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Αλλά θέλω να στείλεις ένα μήνυμα. Έτσι, δηλαδή από όλα αυτά που είπαμε και θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερο και θα ξαναπούμε. Γιατί αυτά καλό είναι να επαναλαμβάνονται κιόλα.
0: Εννοείται, σας λέω, εγώ έχω ξεκινήσει αυτή την καμπάνια φέτος.
1: Να, ορίστε, ο Νίκος λέει συγγνώμη. Πρέπει να βάλουμε, να φτιάξουμε λέει εκπομπή οδικής ασφάλειας. Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Μακάρι να είχα και χρόνο να μπορέσω να το κάνω, ναι.
1: Να.
0: Γιατί είναι το... πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε.
1: Προφανώς, και εσύ είπαμε, είσαι παντού.
0: Ναι, όχι, είναι θέμα ότι ανά πάση στιγμή, δηλαδή, σας λέω, δεν έχει, ένα ατύχημα δεν έχει ωράριο.
1: Να.
0: Μπορεί να γίνει δύο τη νύχτα, μπορεί να γίνει τρεις το πρωί, μπορεί να γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει ανά πάση στιγμή ένα ατύχημα. Είναι μια δουλειά που δεν έχει ωράριο. Ανά πάση στιγμή είσαι σε ετοιμότητα.
1: Αν, από όλα αυτά λοιπόν που κάθε μέρα αντιμετωπίζεις, που κάθε μέρα σκέφτεσαι, βλέπεις, αν θα μπορούσες έτσι να βάλεις μια φωνή δυνατή για να αφυπνίσεις τον κόσμο, τι ήταν αυτό που θα τους έλεγες?
0: Για εδώ την άξω, έτσι. Mm. Να προσέξουμε αυτά τα τέσσερα που είπα. Που έχω καταγράψει 2.000 ατυχήματα εξαιτίας αυτών των τεσσάρων πραγμάτων που είπαμε. Το χαμηλή, να κρατάμε
1: χαμηλή
0: ταχύτητα, να προσέξουμε στις διασταυρώσεις, να κρατάμε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και να αποφεύγουμε τις παράνομες προσπεράσεις. Νομίζω ότι
1: και είναι οι βασικοί κανόνες.
0: Νομίζω ότι
1: έτσι.
0: Από τα 300 ατυχήματα το χρόνο θα υπάρχουν και 30-40 με οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άλλο πάλι αυτό από εκεί. Άλλο θέμα αυτό. Κάποιο που προσκρούμε σε κάποιο σταθμευμένο όχημα. Αν λοιπόν κρατήσουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα, νομίζω από τα 300 ατυχήματα δεν θα πάμε 250 που είναι ο στόχος μας, θα μειωθούν στα 180.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτά τα τέσσερα.
0: Αυτά τα τέσσερα
1: αρχικά,
0: και να βάλουμε τη λέξη υπομονή σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού είμαστε. Ή η λέξη υπομονή. Τίποτα άλλο. Εάν βάλουμε τη λέξη υπομονή, θα αντιμετωπίσουμε ότι όποιο κίνδυνο έχουμε μπροστά μας, πλευρικό ή εμπρόστιο.
1: Κώστα, να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό που κάνεις σε όλους τους τομείς και στη μουσική,
0: σας
1: γιατί μας έχεις. μας ξεσηκώνεις όπου βρεθείς και όπου σταθείς, και στους εθελοντές, γιατί είναι μια πολύ όμορφη ομάδα οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αυτά τα παιδιά, δηλαδή, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Όπου χρειαστεί είναι εκεί. Με προσωπικό σας χρόνο.
0: Και σήμερα ήμασταν
1: κάτι κάνατε σήμερα, ναι.
0: Έξω από το
1: δημαρχείο. Για τις μηχανές.
0: Ναι. Ήρθαν οι μηχανές όλες και μπήκανε κατά μήκος του γήπεδου μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και επιβλέπαμε εκεί την κατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Και όλα αυτά. Μίλησα και με πάρα πολλούς μηχανόβιους.
1: Mm-hmm.
0: Οι άνθρωποι τους άρεσε πάρα πολύ το νησί μας. Ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Και συζητήσαμε λίγο αυτό για το γερασμένο οδικό δίκτυο.
1: Αυτό μας είπε και εμάς ο κ. Καλαϊτζής της προάλλες.
0: Είναι γερασμένο το οδικό δίκτυο. Τους λέω, παιδιά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Για τέτοιο τουρισμό, δίκιο. Γιατί να το δούμε και από το κομμάτι του τουρισμού όλο αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν, θα πάνε στις πατρίδες τους και θα μιλήσουν για την Άξο.
0: Ακριβώς.
1: Και θα έρθουν άλλοι. Αυτό. Άρα θα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Ακριβώς. Και ακόμα καλύτεροι. Πρώτα για μας.
0: Το νησί μας να ξέρετε ότι είμαστε ευλογημένοι που μένουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, αν πάρει το όχημά σου να πας στον Απόλλωνα, να πας στον Πάνερμο, να πας στον Καλαντό, να πας στο Καστράκι, στις παραλίες τις εδώ, τις κοντινές.
1: Όπου και
0: να πας προς τις Εγκαρές, σε Αμίτη. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα συναντήσεις είναι μοναδικό. Αλλά το οδικό δίκτυο. Δεν σε βοηθάει να το κάνεις με ευχαρίστηση. Θα κρατήσεις γιατί πρέπει να κρατάμε πάντα το ευχάριστο στοιχείο. Θα κρατήσουμε ότι απόλαυσα μια πολύ ωραία διαδρομή με πανέμορφο τοπίο, αλλά δεν θα μου μείνει το οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με το γερασμένο οδικό δίκτυο και την αποκατάστασή του, να υπάρχει άμεση κινητοποίηση της αποκατάστασης του γερασμένου οδικού δικτύου όταν υπάρχουν φθορές. Και να ξέρετε ότι το νησί μας θα γίνει 5 φορές καλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Η γνώμη είναι αυτή η δικιά μου, έτσι.
1: Μακάρι.
0: Μπορεί
1: κάποιος
0: να έχει αντίθετη άποψη.
1: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις καθόλου.
0: Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή, επειδή γυρίζω και με τον Γερανό και μαζεύω οχήματα όλο το καλοκαίρι και γυρίζω σπιθαμή προς σπιθαμή όλο το νησί. Mm-hmm. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μαζεύω οχήματα που θα χαλάσουν ή θα τρακάρουν ή οτιδήποτε. Και απολαμβάνω τις διαδρομές. Με γεμίζει, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνω βόλτα στην εξοχή, παρόλο και το συνδυάζω με δουλειά.
1: Θα σου ευχηθώ λιγότερα τροχαία ατυχήματα φέτος.
0: Το εύχομαι κι εγώ.
1: Αυτό.
0: Το εύχομαι και εγώ λιγότερα και για όλους μας.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε, έτσι. Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Εννοείται.
1: Χρειάζονται αυτές οι συζητήσεις και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι.
0: Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι και με τη λέξη υπομονή.
1: Υπομονή, αυτό. Το κρατάμε από τον Κώστα τον Κατσιούλη. Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Κατσιούλη. Κάναμε, νομίζω, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ καλή συζήτηση. Αυτά τα θέματα πρέπει να μας αφορούν όλους. Πρέπει όλοι να είμαστε ψηλιασμένοι ανά πάσα στιγμή, παιδιά, στο δρόμο. Γιατί μια στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, είναι αρκετό για να έχουμε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Όχι, δεν το αξίζει αυτό κανένας. Η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγάλη αξία. Αν μπορούμε να προλάβουμε κάτι, υπομονή. Τι είπε ο Κώστας? Υπομονή στο οδικό δίκτυο. Θα φτάσουμε, βρε αδερφέ, ας φτάσουμε 5 λεπτά πιο αργά. Ας φτάσουμε 10 λεπτά πιο αργά. Να τον ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και υπόσχομαι ότι θα τα συνεχίσουμε αυτά. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, εννοείται θα το κάνουμε. Λοιπόν, μηνύματα έχω λάβει. Δεν πρόλαβα να σας τα πω γιατί είχαμε κανονίσει μία μισή με τον Κώστα. Ήρθε μία καλύτερα. Καλύτερα γιατί είπαμε για περισσότερα πράγματα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram. 2285-024-926. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει εκεί έξω αυτή την ώρα.

Ωραία, λοιπόν, για να πάμε να δούμε, βρε παιδιά, για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, για να πάμε την ειδησιογραφία, όπως καταγράφεται στις μεγάλες έτσι, ιστοσελίδες. Δυσάρεστη είδηση που θα σας μεταφέρω. Είχαμε σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, έγινε αυτό, με τουλάχιστον 4 νεκρούς, ανάμεσά τους δυστυχώς και 2 ανήλικοι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Μπούγκενχάουτ μετά από σύγκρουση τρένου και σχολικού λεωφορείου. Αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε, αυτά που δεν θέλουμε να γίνονται βασικά, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν γύρω μας. Να θυμίσω ότι σήμερα 26 του μήνα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας και στα πολιτικά, έχουμε την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και όπως σας είχα προβλέψει, μετά από αυτές τις ενέργειες, σαφώς και έχουμε δημοσκοπήσεις. Να, μια δημοσκόπηση της interview μπροστά μου, η οποία λέει ότι στο 29,5 είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα είναι, λέει, το κόμμα Τσίπρα και τέταρτη είναι η κυρία Καριστιανού. Για να δω λίγο έτσι πιο αναλυτικά τα στοιχεία. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 29,5% και διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα Τσίπρα, καταγράφει αυτή η δημοσκόπηση της interview που έγινε για την ιστοσελίδα politic.gr. Παράλληλα, το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ακόμα μία τετραετία στις επόμενες εκλογές. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει η πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, τρίτο το Πασόκ 13,5%. Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το παρουσίασε στις 21 του μήνα, με 8,5%, και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας αμέσως μετά 3,6%, η Μέρα 25 3% και οι Δημοκράτες με 2,9%. Τέθηκε μάλιστα και το ερώτημα, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμα θητεία στις επόμενες εκλογές? Το 44% απάντησε ναι και μάλλον ναι. Το 45% απάντησε όχι και μάλλον όχι. Και ένα 11% επιλέγει αρκετά μεγάλο ποσοστό. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ποιο πολιτικό αρχηγό θα ήθελαν οι πολίτες να απαντήσει στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο υποθετικό σενάριο που η χώρα δέχεται επίθεση? Το 34% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%. Πρώτη επιλογή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 15,2%, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6 και η Μαρία Καριστιανού 5,5.

να ένα ερώτημα ακόμα που έχει έτσι ενδιαφέρον. Κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-19 είναι ίδιος, καλύτερος, χειρότερος? Εδώ το 45% απαντά χειρότερος. Το αμέσως επόμενο ποσοστό είναι ίδιος, 32%. Καλύτερος το 20%. Δεν γνωρίζει, δεν απαντά το 3%. Και μία τελευταία ερώτηση. Τι κατά την άποψή σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς? Το 62% λέει να αποσυρθεί από την πολιτική. Το 27% να κάνει δικό του κόμμα. Το με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία το 7%. Δεν γνωρίζει, δεν απαντά το 4%. Αυτά για την δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, της interview. Προφανώς και μετά την σημερινή μέρα θα έχουμε και άλλα έτσι στοιχεία και άλλες δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, σήμερα ανακοινώνεται, παρουσιάζεται μάλλον επίσημα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

Λοιπόν, τα λέγαμε και το πρωί στην κεντρική Ευρώπη αυτές τις μέρες, χθες και σήμερα, καταγράφονται πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Ευρώπη λοιπόν βρίσκεται εν μέσω ενός κύματος ασυνήθιστης ζέστης για την εποχή. Ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ασυνήθιστα για τη Γαλλία, ας πούμε, εντάξει για την Ισπανία όχι τόσο, αλλά για τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα καταγράφει έτσι η θερμοκρασία, και μάλιστα σε μια εποχή που το καλοκαίρι ακόμα δεν έχει μπει, Μαϊομήνα έχουμε. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Κολυδά, η Ελλάδα λέει δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από τον θόλο θερμότητας. Αυτός ο θόλος είναι η αιτία όλων αυτών που σας περιέγραψα πριν από λίγο, που πλήττει την βορειοδυτική Ευρώπη. Παρά το ότι οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα φέρουν αυξημένες θερμοκρασίες στην Ελλάδα, δεν αναμένεται να καταγραφούν ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που παρατηρούνται σε περιοχές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιβηρικής Χερσονήσου. Μάλιστα, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης, αλλά όχι στο κέντρο ενός επίμονου και ισχυρού αντικυκλονικού θόλου θερμότητας. Η ζέστη στην Ελλάδα θα είναι αισθητή, αλλά όχι σε επίπεδα που να προκαλούν ρεκόρ. Και εξηγεί ότι η χώρα μας εισέρχεται σε μια θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Με λίγα λόγια, τον καύσωνα δεν θα τον γλιτώσουμε. Αν κανείς περιμένει ότι θα γλιτώσει καύσωνα φέτος, νομίζω. Ο κ. Κολυδάς έχει κάνει και μία ακόμα ανάρτηση και αναφέρει πως η θερμοκρασία στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα ξαναφτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Ιουνίου. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό και αναμενόμενο για την εποχή, χωρίς να σηματοδοτεί την άφιξη ακραίων και παρατετωμένων καυσώνων. Και εξηγεί ότι ο καύσωνας που πλήττει την βορειοδυτική Ευρώπη υποχωρεί, οι θερμές αέριες μάζες που τον συνοδεύουν δεν αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα. Συνολικά, η Ελλάδα θα βιώσει αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά χωρίς τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δεν έχει να κάνει τόσο με τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, ακούς ότι η θερμοκρασία θα φτάσει, θα αγγίξει τους, ξέρω εγώ, 35 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση είναι το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, το 35άρι, γι' αυτό που αισθανόμαστε, δεν είναι 35άρι. Είναι 38άρι, 39άρι, δεν ξέρω. Έχει αλλάξει αυτό προφανώς και έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, όπως θα λέτε πείτε το.

Τα World Population Review, η Ελλάδα πρώτη θέση ως η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Και άλλη πρωτιά για τη χώρα μας. Δικαίως νομίζω. Η επιλογή μάλιστα λέει δεν βασίστηκε μόνο σε τουριστικά νούμερα ή σε φωτογραφίες που γίνονται viral στα social media. Έχει γίνει σύγκριση με συχνότερες έτσι εμφανίσεις χωρών σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά όπως το Conte Nast Traveler, το Travel and Leisure, αλλά και σε online λίστες με τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του χρόνου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τρεις χώρες ξεχώρισαν σταθερά. Η Ελλάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση, η Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία. Μια ζωντανή καρποστάλ γράφουν η Ελλάδα, όπου η μυθολογία, η αρχαιολογική χώρη, τα λευκά σπίτια δίπλα στο Αιγαίο και οι αποχρώσεις του μπλε συνθέτουν μια εικόνα που επανέρχεται διαρκώς στη συλλογική φαντασία των ταξιδιωτών. Και μετά αναφέρεται έτσι, εστιάζει και σε προορισμούς, Σαντορίνη με τους γαλάζιους τρούλους, η Δελφή και ο Παρθενώνας και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε με τον Κώστα τον Κατσιουλή, διαβάζω ότι αρκετές χώρες εξετάζουν την αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων ταχύτητας στους δρόμους, αξιοποιώντας μάλιστα την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να περιορίσουν την παραβίασή τους αλλά και να αυξήσουν την οδική ασφάλεια. Μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους διαφέρουν αυτά από χώρα σε χώρα. Έχει υιοθετηθεί σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης το όριο των 130 χιλιόμετρων την ώρα, όπως και στην Ελλάδα. Από τον περασμένο Οκτώβρη στην Τσεχία εφαρμόζεται δοκιμαστικά η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας στα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αρκεί να το επιτρέπει το οδικό δίκτυο. Ωστόσο, το όριο των 150 χιλιόμετρων δεν είναι σταθερό, μεταβάλλεται από ένα σύστημα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνει υπόψη την πυκνότητα της κυκλοφορίας, τις καιρικές συνθήκες, την ώρα της ημέρας και τυχόν ατυχήματα, ώστε να καθορίζει σε πραγματικό χρόνο το καταλληλότερο όριο ταχύτητας, επιλέγοντας μεταξύ 100, 130 και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό θα αλλάζει, δηλαδή ουσιαστικά φεύγουμε από τη μόνιμη σήμανση κατά κάποιο τρόπο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όλους αυτούς τους παράγοντες που σας είπα πριν από λίγο. Το Υπουργείο Μεταφορών μάλιστα της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι η πιλωτική λειτουργία του μέτρου, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2026. Γιατί? Για να συλλεγούν περισσότερα δεδομένα, να εξαχθούν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την επίδρασή του στην οδική ασφάλεια και στην κυκλοφοριακή ροή. Βοηθάει και η τεχνολογία, κακά τα ψέματα, βοηθάει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το μεγάλο αγκάθι, και θα γυρίσω πάλι στην Ελλάδα, δεν είναι άλλο από το οδικό δίκτυο. Ακόμα και στους μεγάλους δρόμους, στις εθνικές οδούς, και εκεί το γνωρίζουμε όλοι μας, όσοι έχουμε οδηγήσει, οδηγούμε στις εθνικές οδούς αυτής της χώρας, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από τις 2:30. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, γιατί πρέπει να κατηφορήσουμε και στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται εδώ στην Άξο.

εξέπληξε λίγο αυτό που διάβασα σήμερα το πρωί, ότι το κτηματολόγιο είναι ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του στη χώρα μας, με ανάρτηση στοιχείων στο 99%. Με εξέπληξε ευχάριστα από τη μία, από την άλλη ξέρω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Αν θυμάστε καλά, σε ένα από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια είχαμε συζητήσει ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Και η Σουηδία διαθέτει 52 εκατομμύρια δολάρια για να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Λόγω της αύξησης βεβαίως της τιμής.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, χωρίς τον Νικόδημο το Λιανό σήμερα. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είναι κοντά μας. Τελευταίο μέρος ή μάλλον τελευταία περίοδος για την εκπομπή μας, να το πω έτσι με αθλητικούς όρους, αυτούς που αρέσουν στον Νικόδημο το Λιανό. Θα μείνω λίγο σε αυτό της Σουηδίας, το έκτακτο πακέτο στήριξης του αεροπορικού κλάδου, ύψους μάλιστα 500 εκατομμυρίων σουηδικών κορονών, δηλαδή περίπου 52 εκατομμύρια δολάρια. Προχωρά σε αυτή την κίνηση η κυβέρνηση της Σουηδίας και επιχειρεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που προκαλεί άνοδος των καυσίμων. Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, όλοι μας το έχουμε ζήσει αυτό, λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζονται οι εντάσεις και τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα, αντιθέτως, οι οποίες βεβαίως εντάσεις επιβαρύνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιριών. Ο Υπουργός Υποδομών της χώρας δήλωσε ότι ο στόχος του μέτρου είναι η σταθεροποίηση του εγχώριου αεροπορικού δικτύου και η διατήρηση της συνδεσιμότητας, ιδιαιτέρως στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Μέτρα λοιπόν από τη σουηδική κυβέρνηση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, περίπου 400 εκατομμύρια κορώνες, θα διατεθεί για την κάλυψη του κόστους ελέγχων ασφαλείας επιβατών και αποσκευών στα αεροδρόμια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιριών κατά περίπου 46 κορώνες ανά επιβάτη και εκφράζει την ελπίδα ότι μέρος αυτής της εξοικονόμησης θα μετακυλιστεί στους ταξιδιώτες μέσω, τι άλλο, χαμηλότερων ναύλων. Μάλιστα. Μάλιστα, ξεχωριστή χρηματοδότηση θα δοθεί επίσης σε υπηρεσίες αεροδιακομιδών και ιατρικών ελικοπτέρων, ενισχύοντας έτσι τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας. Όλα αυτά που σας λέω στη Σουηδία, έτσι μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Μάλιστα, οι Σουηδοί το βλέπουν λίγο διαφορετικά το πράγμα. Πάντως, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας συνεχίζει να ενισχύεται. Η αεροπορική ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 και έφτασε συνολικά τα 2,79 εκατομμύρια επιβάτες στα 10 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας.

τον θέμα, στα θέματα υγείας. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Αναλαμβάνει καθήκοντα νέος μόνιμος πια με ευθύρας γυναικολόγος. Α, είναι γυναίκα, η κυρία Νίκα. Η κυρία, όχι, άντρα, συγγνώμη. Ο κύριος Ιωάννης Νίκας. Συγγνώμη. Ο κύριος Ιωάννης Νίκας. Με ευθύρας γυναικολόγος. Ο οποίος ορκίστηκε και εντάχθηκε επίσημα στο ιατρικό δυναμικό της μονάδας. Ανέλαβε θέση επιμελητή Β' μαιευτικής γυναικολογίας, παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Λαμπρόπουλου. Έχοντας ήδη γνώση και εμπειρία από τη λειτουργία του νοσοκομείου, είχε υπηρετήσει το προηγούμενο διάστημα ως επικουρικός γιατρός. Μόνιμη πλέον η θέση συγκεκριμένη, είναι πολύ σημαντικό αυτό το... Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η διοίκηση του νοσοκομείου εκτιμά μάλιστα πως η στελέχωση αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της κλινικής στο προσεχές διάστημα μέσα από νέες προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού σε μια περίοδο που σαφώς οι ανάγκες των νησιωτικών δομών υγείας παραμένουν αυξημένες. Το καλοκαίρι δηλαδή, που όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου, είναι αυξημένες οι ανάγκες.

Και μία πολύ σημαντική διάκριση αυτή τη φορά από τον Δήμο Κιμόλου. Αυτή τη φορά στα Tourism Awards 2026. Χάρη σε μία, ακούστε τώρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Σε μία τεχνολογική εφαρμογή που μετατρέπει την Κίμολο σε ένα ανοιχτό διαδραστικό γεωλογικό μουσείο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας. Το έργο λέγεται «Ψηφιακός ξεναγός γεωπολιτισμικής κληρονομιάς Κιμόλου». Υπάρχει μια καινοτόμος εφαρμογή, την λένε «Τζέο Κίμολος», η οποία κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Nature Tourism», επιβεβαιώνοντας τη συστηματική προσπάθεια του νησιού για ουσιαστική ανάδειξη της φυσικής του όμως κληρονομιάς. Τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Επιτρέπει στους επισκέπτες να ανακαλύπτουν τον σπάνιο ηφαιστειακό πλούτο του νησιού ελεύθερα, στρέφοντας απλώς την κάμερα της συσκευής τους στο τοπίο και λαμβάνοντας πληροφορίες για τα γεωλογικά μνημεία σε πραγματικό χρόνο. Έκανε και μια δήλωση ο κύριος Βεντούρης, είναι ο δήμαρχος Κιμόλου. Είπε ότι όσο αυθεντική παραμένει η Κίμολος, τόσο πιο σύγχρονες μεθόδους ανάδειξης χρησιμοποιεί. Η συγκεκριμένη τεχνολογική εφαρμογή δεν είναι μόνο χρήσιμη. Η βράβευσή της αποδεικνύει ότι είναι πρωτότυπη και ξεχωρίζει από κάθε άλλη. Προχωράμε με σταθερά και μελετημένα βήματα και είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος, όπως και πέρυσι, θα μας δικαιώσουν οι συστηματικές προσπάθειες που κάνουμε για την εδραίωση του νησιού μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Μπράβο σας. Μπράβο.

δεν θα σταματώ να το λέω μέχρι και μέχρι τις 31 του μήνα, παιδιά. Θέλω να το, έτσι να το θυμόμαστε, να το βάλουμε στο ημερολογιό μας, να βάλουμε τέλος πάντων αυτή την ημερομηνία, γιατί στις 31 του μήνα, 31 Μαΐου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μονή. Για μια πρωτοβουλία και μπράβο τους, μπράβο στο Σύλλογο Μονιατών Νάξου «Η Τέχνη», που με τη στήριξη συλλόγων, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, μουσικών, εθελοντών και κατοίκων του νησιού διοργανώνουν μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για ένα νέο παιδί της Νάξου που καθημερινά δίνει τη δική του δύσκολη μάχη. Από τη μία λοιπόν το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε την ευχέρεια να πάμε, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όποια στιγμή μπορεί ο καθένας από εσάς, η πλάτσα της Μονής θα μετατραπεί σε έναν τόπο συνάντησης, αγάπης και προσφοράς. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε παρέες, θα έχουμε ανθρώπους που ενώνουν τις δυνάμεις τους και μαζί με αυτούς και εμείς για έναν κοινό σκοπό. Καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Τοπικές επιχειρήσεις, αυτή είναι η Νάξος. Τοπικές επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν φαγητό, προσφέρουν ποτό, προσφέρουν αγαθά. Εθελοντές στηρίζουν κάθε πλευρά της διοργάνωσης. Όλα τα έσοδα και οι προσφορές θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλει ο νεαρός συμπολίτης μας. Το μήνυμα είναι ένα, όπως και ο δρόμος είναι ένας, την Κυριακή στις 31 Μαΐου. Το μήνυμα, γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλο. Μπράβο σε όλους αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση, σε όλους αυτούς που συνεργάστηκαν για να γίνει όλο αυτό, στους μουσικούς που αφιλοκερδώς θα βρεθούν στο σημείο αναφοράς που είναι εκεί η πλάτσα της Μονής, την Κυριακή 31 Μαΐου. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας από εμάς για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί? Γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλο και γιατί αυτή είναι η Νάξος. Τελικά αυτή είναι η Νάξος.

εκεί στην Μπάρο αναβαθμίζουν τα της τεχνολογίας για την αναβάθμιση των δημοτικών εκδηλώσεων και δράσεων. Ήρθε και η ανακοίνωση από το Δήμο Πάρου της υπογραφής των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής και μουσικής κάλυψης των εκδηλώσεων και των δράσεων. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν από τον Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Μπιζά, μαζί με οικονομικούς φορείς, εταιριών και περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης ήχου, φωτισμού και μουσικής κάλυψης για τις ανάγκες των διοργανώσεων. Αφορούν συνολικά 40 εκδηλώσεις και έχουν διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής τους. Το συνολικό κόστος είναι 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου. Ο κύριος Μπιζάς μάλιστα είπε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας των εκδηλώσεων του Δήμου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με τις συγκεκριμένες συμβάσεις διασφαλίζουμε την άρτια τεχνική και μουσική υποστήριξη των δράσεων που υλοποιούνται στο Δήμο μας, προσφέροντας υψηλού επίπεδους εμπειρίες τόσο στους δημότες όσο και στους επισκέπτες του νησιού. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια του τόπου μας, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση των δημοτικών κοινοτήτων, των πολιτιστικών συλλόγων και ευρύτερα της τοπικής μας κοινωνίας.

Ακόμα μία πρωτιά για προϊόν, εντάξει, και αν έχει γαστρονομία ή αν έχουν γαστρονομία η Κυκλάδας, έτσι. Μία πρωτιά στον τομέα της γαστρονομίας. Η ενημέρωση μας ήρθε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ένα εξαιρετικό προϊόν, ένα μέλι εξαιρετικό, το οποίο μας έρχεται από τη Σέριφο και κατέκτησε, λέει, το πρώτο βραβείο, κατέκτησε βραβείο μάλλον, Best User, Friendly Packaging, στον Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας World Food Gift Challenge 2026. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, που είναι και η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, το 2026, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 40 επιλεγμένα προϊόντα από 14 διακεκριμένες και υποψήφιες περιφέρειες γαστρονομίας από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Ανάμεσά τους η Κρήτη, η Καταλωνία, η Μινόρκα, περιφέρειες από τη Σαουδική Αραβία, την Νορβηγία και την Τινησία. Το Νότιο Αιγαίο συμμετείχε δυναμικά ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019. Η διάκριση λοιπόν για το Νότιο Αιγαίο αφορά ένα προϊόν με έντονη τοπική ταυτότητα και υποδειγματικό σχεδιασμό. Είναι το μελισσόνας Διαμάντι. Δημιουργείται στη Σέριφο από έναν παραγωγό εκεί, τον κύριο Δημοσθένη Διαμαντί. Επέλεξε να ζήσει στο νησί της Σερίφου ο άνθρωπος και να ασχοληθεί με την παραδοσιακή τέχνη της μελισσοκομείας. Το προϊόν, το βραβευμένο προϊόν, περιλαμβάνει δύο σπάνια μονοανθικά μέλια από προστατευόμενες περιοχές Natura της Σερίφου. Το σπάνιο παγκοσμίως μέλι από άγρια λεβάντα και το υψηλής καθαρότητας θυμάρι, μάλιστα με το θυμαρίσιο, λέει, μέλι να ξεπερνά το εντυπωσιακό 90% σε γυρεοκόκκους. Άκου τώρα. Η περιφέρεια εννοείται στήριξε. Μάλιστα, το μέλι το συγκεκριμένο έχει αποσπάσει διαδοχικά Gold Taste Awards σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Μπράβο στον άνθρωπο. Θα πω για μία ακόμα φορά ότι ο κύριος Ζανετίδης, νομίζω, είμαι σίγουρη, δεν νομίζω, ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα. Χρόνια τώρα έχει αυτή τη θέση και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις ως περιφέρεια, σε πάρα πολλές, μη σας πω, σε όλες τις εκθέσεις που σχετίζονται με την γαστρονομία και με τον πρωτογενή τομέα. Και γενικότερα τα πάμε καλά. Άλλωστε, έχουμε υλικό στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Έχουμε πάρα πολύ υλικό και μπορούμε να το πάμε και ακόμα παραπέρα.

Επίσης κάτι που μου έκανε έτσι εντύπωση και θα πρέπει να το μεταφέρω και η αλήθεια είναι πως είναι ανησυχητικό, έχει να κάνει με την επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική, η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρου προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο. Αυτά δεν τα λέω εγώ, προειδοποιεί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Ανέφερε τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν, είπε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται, να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και της απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων. Εντείνουμε επιγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς. Μάλιστα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Κονγκό σήμερα και σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της Πελώριας Κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του έμπολα. Έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς. Τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους, σύμφωνα με

Εντάξει, έδωσαν αρέστα πάλι τα παιδιά του Φιλωτιού, του Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου. Ολοκλήρωσαν τη δεύτερη μέρα της ιδιαίτερης συνάντησης με την Ιαπωνική κουλτούρα. Μέσα σε κλίμα βεβαίως έτσι ιδιαίτερα φορτισμένο συγκίνησης, με χαμόγελα και με αυθεντική φιλοξενία, αυτό που μας χαρακτηρίζει. Η αυλή του σχολείου μετατράπηκε σε ένα μικρό χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής. Νάξος και η Ιαπωνία συναντήθηκαν μέσα από τη γεύση, την παράδοση και την ανθρώπινη επαφή. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, επισκέπτες έζησαν μια εμπειρία που μάλλον θα μείνει έτσι για πάντα χαραγμένη στο μυαλό και στη μνήμη όλων. Με σεβασμό στη φιλοσοφία και στις διατροφικές συνήθειες των Ιαπώνων φιλοξενουμένων, το σχολείο σχεδίασε ένα πρωτότυπο τραπέζι φιλοξενίας βασισμένο σε τρεις έννοιες: αγνότητα, ανταλλαγή και αειφορία. Όλα τα προϊόντα προέρχονταν από το Φιλότι και την αξιωτική γη, βεβαίως, αναδεικνύοντας την τοπική παραγωγή και την αυθεντικότητα των γεύσεων. Κεντρικό σημείο της ημέρας αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό πιάτο. Ξέρετε ποιο? Τον αξιώτικο σούσι με αμπελόφυλλα. Μια δημιουργική σύνδεση των δύο πολιτισμών που σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου εντυπωσίασε τους Ιάπωνες καλεσμένους. Μάλιστα, ήταν μια από τις ξεχωριστές στιγμές. Ήταν η παρουσία μαθήτριας της έκτης τάξης, η οποία παρασκεύασε ζωντανά αυθεντικό σούσι μπροστά στις κάμερες του Ιαπωνικού τηλεοπτικού δικτύου, προσαρμόζοντάς το στις γευστικές απαιτήσεις των φιλοξενούμενων. Το τραπέζι γέμισε χρώματα, αρώματα, μοναδικές γέφυρες γεύσης και το μενού πάντρεμα, γιατί έτσι ήταν, παντρεύτηκαν οι δύο κουλτούρες ουσιαστικά, των δύο πολιτισμών, περιλάμβανε, λέει, αξιώτικο σούσι με αμπελόφυλλα, αυθεντικό σούσι φτιαγμένο επί τόπου από την μαθήτρια, παραδοσιακό ντάκο Φιλωτίου με κρυθαρένια παξιμαδάκια που όπου είναι και μεσημέρι, τριμμένη ντομάτα, πλούσια αξιώτικη ξύνομη ζήθρα, γιατί έχουμε και τέτοια εμείς εδώ στην Άξο, κάπαρι, ελιές, ρίγανη. Παραδοσιακά ντολμαδάκια και αυθεντικές φιλοτίτικες σπανακοτιγανίτες. Πω. Πλατό με παραδοσιακά τυριά, αρσενικό και ανθότυρο νάξου. Γραβιέρα νάξου, κριτσίνια φιλοτίου. Σος γιαουρτιού, χειροποίητες ναξιώτικες μαρμελάδες. Καλέ, εδώ πέρα έστρωσαν τραπέζι, όχι αστεία πράγματα. Και με αλμυρές και με γλυκές εκπλήξεις πέρασε όλο αυτό. Μυζήθρα νάξου σε τρίγωνα, με θυμαρίσιο μέλι, κανέλα. Και δεν συμμαζεύεται. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους εκπαιδευτικούς. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Ενώ στο τέλος της ημέρας, λέει, οι Ιάπωνες επισκέπτες αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους τις οικολογικές τσάντες του σχολείου. Κάρτες φιλίας, αρωματικά βότανα του τόπου. Σίγουρα πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα, η διεύθυνση του σχολείου σημείωσε πως τα παιδιά απέδειξαν ότι μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Νάξου, της ελληνικής φιλοξενίας και του πολιτισμού. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου όμως. Όπου πρωταγωνιστούν τα παιδιά, παιδιά, η επιτυχία είναι δεδομένη. Εδώ μου ζητάνε τη συνταγή για το σούσι.

Λοιπόν, μια και είμαστε ήδη στα σχεδόν 4 λεπτά πριν από το ακριβώς τη ώρα και πριν από το τέλος τη εκπομπή μα, να κάνω ένα refresh, να ρίξω μια ματιά. Εδώ βλέπω μπροστά μου στενά του ορμού. Πότε ανοίγουν, πότε θα ανοίξουν, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Θα ανοίξουν πάντως, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, μετά τα χτυπήματα στο Ιράν. Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί ότι δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο. Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Άντε να δω πόσοι άνθρωποι θα χαθούν ακόμα. Πρώτα απ' όλα αυτό και δεύτερον που θα πάει.

μικρές Κυκλάδες, γιορτή του ψαρά, αργότερα θα ακολουθήσει γιορτή της φάβας στη Σχοινούσα, γιορτή του ψαρά στο Κουφονίσι, γιορτή της φάβας στη Σχοινούσα, έχουμε φεστιβάλ στην Αμοργό με δρόμενα απίστευτα πολλά και απίστευτα ιδιαίτερα, θα έλεγα, ένα διήμερο όπου θα γυρίσουν οι επισκέπτες της Αμοργού 12 με 14 του μήνα Ιουνίου όλη την Αμοργό και θα ζήσουν πάρα πολύ πολύ πολύ όμορφες καταστάσεις. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά, διότι θα ξεκινήσουμε και τις εξορμήσεις μας. Αμέ. Barbra Streisand. Νομίζω ότι δεν θα περιγράψουμε άλλο για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι μαζί με τον Νικόδημο τον Λιανό. Η συζήτηση που κάναμε με τον Κώστα τον Κατσιούλη θα ανέβει στο διαδίκτυο, στο Naxos Press, για να μπορέσετε να την ακούσετε όσοι δεν είχατε την ευχαίρεια να ακούσετε ραδιόφωνο τώρα το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο Κώστας ο Κατσιούλης. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα γενικότερα, αλλά μιας και μιλήσαμε για την Άξο. Λοιπόν, πριν κλείσω να σας θυμίσω ότι έχουμε και την Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη. Μάλιστα βλέπω και μια ανάρτηση που έχει κάνει πριν από λίγο, την έκανε ο κύριος Φλεβιανός, ο αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Πολιτισμού, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η Αυλή των Θαυμάτων, η παράσταση που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 29, το Σάββατο 30, την Κυριακή 31 και τη Δευτέρα 1η Έκτου στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με τα παιδιά να έχουν δώσει τους, δεν είναι επαγγελματίες, έτσι, ηθοποιοί, ερασιτέχνες είναι, αλλά πιστέψτε με, γιατί έχω παρακολουθήσει πρόβες, έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτό θα το δείτε στη σκηνή. Μία από αυτές τις μέρες λοιπόν, ή και δύο, γιατί όχι, να πάτε να δείτε την παράσταση, παιδιά, η Αυλή των Θαυμάτων, στο δημοτικό, από το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήριο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο και μένετε εδώ, φυσικά, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.

0: Barbra Streisand.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Άνοδος στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.336 μονάδες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Μπουγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των Βρυξελών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

0: Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολέου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ντολ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Οι αρχές στην Κομιτεία Όραντς στην Καλιφόρνια διέταξαν την εκένωση περίπου 40.000 κατοίκων λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή χημικής ουσίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε εγκατάσταση της εταιρείας GKN Aerospace στην πόλη Garden Grove της Καλιφόρνια, όταν μια δεξαμενή αποθήκευσης που περιείχε μεθυλμεθακρυλικό άρχισε να εκλεί αέρια και να παρουσιάζει κίνδυνο αστοχίας. Η ουσία ιδιαιτέρως έφλεκτη χρησιμοποιείται στην παραγωγή ρητινών και πλαστικών. Αρχικώς οι τοπικές αρχές έσπευσαν στο σημείο με ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών και προχώρησαν σε εντολή εκένωσης της περιοχής. Η εντολή όμως ήρθε αργότερα την ίδια ημέρα, καθώς η κατάσταση φαινόταν να σταθεροποιείται. Ωστόσο, το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω ζημιάς σε βαλβίδα της δεξαμενής, η οποία δημιούργησε επιπλέον επιχειρησιακές δυσκολίες και απέτρεψε την πλήρη αποκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Garden Grove. Η πυροσβεστική κάλεσε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι εκενώσεις γίνονται προληπτικά για τα δύο πιθανά σενάρια, αστοχία ή έκρηξη της δεξαμενής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η δεξαμενή να ραγίσει χωρίς να εκραγεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διασώστες έχουν τοποθετήσει φράγματα άμμου για τον περιορισμό της διαρροής. Έχουμε μια δεξαμενή που βρίσκεται σε ενεργή κρίση, δήλωσε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής της κομιτείας, Orange Crane Covey, σε συνέντευξη τύπου. Η GKN Aerospace αποτελεί τμήμα βρετανικού ομίλου που κατασκευάζει κινητήρες αεροσκαφών και άλλα εξαρτήματα αεροναυπηγικής.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Μαΐου, σαν σήμερα, 1907, γεννιέται ο cowboy της μεγάλης οθόνης, ο John Wayne. 1923, αρχίζει ο αγώνας αντοχής αυτοκινήτων του Le Mans. Στις πρώτες 24 του ώρες βγαίνουν νικητές οι Γάλλοι οδηγοί. 1928, προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα. 1932, ορκίζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η πρώτη μεταβενιζελική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. 1978, πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου Κιβέλη. 1988, οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στη διάρκεια των προαγωγικών και γενικών εξετάσεων. 1994, ο Μάικλ Τζάκσον παντρεύεται την κόρη του Elvis Presley, Λίσα Μαρί.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Αν είπω τη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς τα τελευταία χρόνια πολεμούσε με τον καρκίνο. Τόσο ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, όσο και η 18χρονη κόρη τους και οι στενοί συγγενείς δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό έπειτα από ραγδαία επιδείνωση. «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο», έγραψε μεταξύ άλλων στον αποχαιρετισμό της η κόρη της Βικτόρια. Η γογό Μαστροκώστα έλαμψε στα 90s, κάνοντας την εμφάνισή της ως τηλεοπτική γυμνάστρια. Ακολούθησαν αμέτρητες φωτογραφίσεις, συμμετοχές της σε τηλεοπτικές σειρές, αλλά και ένα πέρασμα από το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια είχε κυκλοφορήσει τη δική της συλλογή ρούχων, ενώ το 2010 παντρεύτηκε με τον Τραϊανό Δέλλα, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ανέφερε αρχικώς ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου, είπε ο 57χρονος καλλιτέχνης.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά.

0: Τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
0: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 26 Μαΐου, σαν σήμερα, 1907, γεννιέται ο καουμπόι της μεγάλης οθόνης, ο Τζον Ουέιν. 1923, αρχίζει ο αγώνας αντοχής αυτοκινήτων του Λεμάν. Στις πρώτες 24 του ώρες βγαίνουν νικητές οι Γάλλοι οδηγοί. 1928, προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα. 1932, ορκίζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η πρώτη μεταβενιζελική κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. 1978, πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου Κιβέλη. 1988, οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στη διάρκεια των προαγωγικών και γενικών εξετάσεων. 1994, ο Μάικλ Τζάκσον παντρεύεται την κόρη του Elvis Presley, Λίσα Μαρί.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 8 96.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβη για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγού του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ο πόλεμος στο Ιράν τρώει τους μισθούς στη Δύση, γράφουν οι Financial Times, καθώς οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές. Η ενεργειακή κρίση από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένσε έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέη και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γίωβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Άλντι Ρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ανίποτη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς τα τελευταία χρόνια πολεμούσε με τον καρκίνο. Τόσο ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, όσο και η 18χρονη κόρη τους και οι στενοί συγγενείς δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση. «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μιλήσω».

Νιάσο έστω και λίγο έγραψε μεταξύ άλλων στον αποχαιρετισμό της η κόρη της Βικτόρια. Η γογόμαστρο Κώστα έλαμψε στα 90s κάνοντας την εμφάνισή της ως τηλεοπτική γυμνάστρια. Ακολούθησαν αμέτρητες φωτογραφίσεις, συμμετοχές της σε τηλεοπτικές σειρές αλλά και ένα πέρασμα από το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια είχε κυκλοφορήσει τη δική της συλλογή ρούχων, ενώ το 2010 παντρεύτηκε με τον Τραγιανό Δέλα με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ανέφερε αρχικώς ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου, είπε ο 57χρονος καλλιτέχνης.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι αρχές στην Κομιτεία Όραντζ στην Καλιφόρνια διέταξαν την εκένωση περίπου 40.000 κατοίκων λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή χημικής ουσίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε εγκατάσταση της εταιρείας GKN Aerospace στην πόλη Garden Grove της Καλιφόρνια, όταν μια δεξαμενή αποθήκευσης που περιείχε μεθυλμεθακρυλικό άρχισε να εκλεί αέρια και να παρουσιάζει κίνδυνο αστοχίας. Η ουσία ιδιαιτέρως έφλεκτη χρησιμοποιείται στην παραγωγή ρητινών και πλαστικών. Αρχικώς οι τοπικές αρχές έσπευσαν στο σημείο με ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών και προχώρησαν σε εντολή εκένωσης της περιοχής. Η εντολή όμως ήρθε αργότερα την ίδια ημέρα, καθώς η κατάσταση φαινόταν να σταθεροποιείται. Ωστόσο, το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω ζημιάς σε βαλβίδα της δεξαμενής, η οποία δημιούργησε επιπλέον επιχειρησιακές δυσκολίες και απέτρεψε την πλήρη αποκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Garden Grove. Η πυροσβεστική κάλεσε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι εκενώσεις γίνονται προληπτικά για τα δύο πιθανά σενάρια, αστοχία ή έκρηξη της δεξαμενής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η δεξαμενή να ραγίσει χωρίς να εκραγεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διασώστες έχουν τοποθετήσει φράγματα άμμου για τον περιορισμό της διαρροής. Έχουμε μια δεξαμενή που βρίσκεται σε ενεργή κρίση, δήλωσε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής της Κομιτείας, Orange Crane Covey, σε συνέντευξη τύπου. Η GKN Aerospace αποτελεί τμήμα βρετανικού ομίλου που κατασκευάζει κινητήρες αεροσκαφών και άλλα εξαρτήματα αεροναυπηγικής.
1: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρι υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ντόλ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ξεκινάμε.

0: το 40.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
3: Νέο ματ σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρι υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του

0: από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένσε έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέη και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γίωβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Άλντι Ρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ανίποτη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς τα τελευταία χρόνια πολεμούσε με τον καρκίνο. Τόσο ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, όσο και η 18χρονη κόρη τους και οι στενοί συγγενείς δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της, στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση. «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο», έγραψε μεταξύ άλλων στον αποχαιρετισμό της η κόρη της Βικτόρια. Η γογό Μαστροκώστα έλαμψε στα 90s, κάνοντας την εμφάνισή της ως τηλεοπτική γυμνάστρια. Ακολούθησαν αμέτρητες φωτογραφίσεις, συμμετοχές της σε τηλεοπτικές σειρές, αλλά και ένα πέρασμα από το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια είχε κυκλοφορήσει τη δική της συλλογή ρούχων, ενώ το 2010 παντρεύτηκε με τον Τραϊανό Δέλλα, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ανέφερε αρχικώς ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι οι γονείς μου, είπε ο 57χρονος καλλιτέχνης.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι αρχές στην Κομιτεία Orange στην Καλιφόρνια διέταξαν την εκένωση περίπου 40.000 κατοίκων λόγω ανησυχιών για πιθανή διαρροή χημικής ουσίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε εγκατάσταση της εταιρείας GKN Aerospace στην πόλη Garden Grove της Καλιφόρνια, όταν μια δεξαμενή αποθήκευσης που περιείχε μεθυλμεθακρυλικό άρχισε να εκλεί αέρια και να παρουσιάζει κίνδυνο αστοχίας. Η ουσία ιδιαιτέρως έφλεκτη χρησιμοποιείται στην παραγωγή ρητινών και πλαστικών. Αρχικώς οι τοπικές αρχές έσπευσαν στο σημείο με ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών και προχώρησαν σε εντολή εκένωσης της περιοχής. Η εντολή όμως ήρθε αργότερα την ίδια ημέρα, καθώς η κατάσταση φαινόταν να σταθεροποιείται. Ωστόσο, το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω

0: ζημιά σε βαλβίδα της δεξαμενής, η οποία δημιούργησε επιπλέον επιχειρησιακές δυσκολίες και απέτρεψε την πλήρη αποκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Garden Grove. Η πυροσβεστική κάλεσε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι εκενώσεις γίνονται προληπτικά για τα δύο πιθανά σενάρια, αστοχία ή έκρηξη της δεξαμενής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η δεξαμενή να ραγίσει χωρίς να εκραγεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διασώστες έχουν τοποθετήσει φράγματα άμμου για τον περιορισμό της διαρροής. Έχουμε μια δεξαμενή που βρίσκεται σε ενεργή κρίση, δήλωσε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής της κομιτείας, Orange Krenkovey, σε συνέντευξη τύπου. Η GKN Aerospace αποτελεί τμήμα βρετανικού ομίλου που κατασκευάζει κινητήρες αεροσκαφών και άλλα εξαρτήματα αεροναυπηγικής.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις,
8: σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Μαΐου, σαν σήμερα, 1907, γεννιέται ο καουμπόι της μεγάλης οθόνης, ο Τζον Ουέιν. 1923, αρχίζει ο αγώνας αντοχής αυτοκινήτων του Λεμάν. Στις πρώτες 24 του ώρες βγαίνουν νικητές οι Γάλλοι οδηγοί. 1928, προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα. 1932, ορκίζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η πρώτη μεταβενιζελική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. 1978, πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου Κιβέλη. 1988, οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στη διάρκεια των προαγωγικών και γενικών εξετάσεων. 1994, ο Μάικλ Τζάκσον παντρεύεται την κόρη του Έλβις Πρίσλι, Λίσα Μαρί.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ζάμια. Χρειάζεται άποψη.
1: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
0: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
1: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
0: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
1: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Πρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγού του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ο πόλεμος στο Ιράν τρώει τους μισθούς στη Δύση, γράφουν οι Financial Times, καθώς οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές. Η ενεργειακή κρίση από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένσε έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέη και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γίωβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Άλντι Ρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής.

0: Άσος, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σάμος, Τρίκαλα, 29 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 69 96 71 47 61.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.